0: ζήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ελλάδα.

0: 93,6.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Go to my head. You go.

0: 93,6.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν μια μπάντα έρχεται από την ίντι πλευρά, όταν πιάνει την παράδοσή της, και η παράδοση σχημάτων όπως οι Win που έρχονται από την Πενσιλβάνια είναι σε κάθε περίπτωση η country. Αυτή λοιπόν ήταν η Win και αυτές εδώ είναι σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και πώς θα το πω, αντίστοιχες ρίζες έχει και ο Gordon Lightfoot από τον Καναδά αυτός.

Gordon Lightfoot λοιπόν, και δεν ξέρω τι με έπιασε σήμερα έτσι με έναν ήλιο τεράστιο και με το Σαββατοκύριακο να φέρνει ζέστη από ό,τι λένε οι καιροί, από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Δεν ξέρω τι με έπιασε με το Rainy Day People, ένα πολύ ωραίο τραγούδι όμως αυτό του τραγουδοποιού από τον Καναδά, του Gordon Lightfoot, αλλά Rainy Day λέγεται και το επόμενο συγκρότημα όμως. Ο David Roback πριν φτιάξει τους Maisie Star μαζεύει μερικούς τραγουδιστές, μερικούς ακόμη μουσικούς, παίρνει μαζί του εκείνη την απίστευτη τραγουδίστρια που λεγόταν Kendra Smith, παίρνει τη Σουζάνα Χόφς, παρακαλώ τον Bangles, και φτιάχνει αυτή την μπάντα που λέγεται Rainy Day και κάνουν ένα δίσκο με διασκευές κατά κύριο λόγο. Να εδώ τι παίζουν.

Δεν έχει αυτή τη φωνάρα που έχει ο Brian Wilson, φυσικά ο Roebuck, αλλά νομίζω ότι τόσωσε με τους Rainy Day, τόσωσε διασκευάζοντας αυτό ακριβώς που διασκεύασε, δηλαδή Beach Boys στην προκειμένη περίπτωση. Και θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τους Rainy Day, και είναι το μοναδικό δίσκο που έχουν κάνει ως σχήμα, γιατί εδώ τραγουδάει η Σουζάννα Χόφς. Η Σουζάννα Χόφς που την ξέρουμε καλά από την pop μπάντα των Bangles, και εδώ διασκευάζουν όλοι μαζί Bob Dylan.

Αυτό είναι ένα τραγούδι του Bob Dylan, το οποίο δυσκόλεψε τον Bob Dylan και άργησε αρκετά να το ηχογραφήσει. Εκείνος το είχε ηχογραφήσει πολύ νωρίτερα από εκείνον και η Baez και πολλή ακόμη μουσική, αλλά ο ίδιος άργησε να το βγάλει σε δίσκο αρκετά. Εμείς το βρήκαμε στην αρχή μέσα από τα demos και σιγά σιγά το ανακαλύψαμε στις ηχογραφήσεις του ίδιου του Dylan. Και τι ήθελα να πω, η Rainy Day εδώ όμως, και είναι έκπληξη πιστεύω ότι η Σουζάνα Χόφς είναι αυτή που τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι, το λένε καταπληκτικά, πράγμα που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον David Roback και όλη τη δουλειά που έκανε με το στήσιμο αυτής της μπάντας αλλά και άλλων συγκροτημάτων. Θα ξαναγυρίσω εκείνον, αλλά θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, το να μπαίνεις σε μια, ας πούμε, παράδοση που δεν είναι ακριβώς δική σου. Ο Devendra Banhart από το Τέξας, θα μου πείτε το Μεξικό δεν είναι πολύ μακριά, αλλά μπαίνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στον ήχο του Μεξικού για να γράψει στα ισπανικά την εγρήτα του.

Δέβεντρα Μπάνχαρτ λοιπόν, έτσι από το Τέξας, σε ένα ισπανικό ύφος, με ισπανικό στίχο μάλλον, σε ένα μεξικάνικο στην πραγματικότητα ύφος. Και θα ξαναγυρίσω στον David Roback, θα έρθω όμως για πρώτη φορά στην Hope Sandoval για να ακούσουμε αυτή την πολύ μεγάλη μπάντα που ήταν η Maisie Star.

μαζί Star, λοιπόν, από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, και όχι μόνο λόγω της Hobbs & Duval, όχι μόνο λόγω του τρόπου που τραγουδούσε και που στηνόταν στη σκηνή, που έστεινε τον εαυτό της με το κεφάλι γερμένο από τη μια πλευρά και συχνά να προσπαθεί να ακούσει, κλείνοντας το ένα της αυτή, το τι τραγουδάει, όσο και για τις κιθάρες του David Roback, όσο και για την σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, που μετά το τέλος, μετά το θάνατο του David Roback, σταμάτησε για ένα μεγάλο διάστημα να τραγουδάει η Hobbs & Duval, μέχρι να επιστρέψει με το δικό της σχήμα και εκείνη την ίδια τη γνωστή θλίψη που είχε από παλιότερα. Μια ιδιαίτερη μορφή, τόσο εκείνη όσο και ο David Roback, στην ιστορία της μουσικής. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο σχήμα, τους Violent Femmes, και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δένουν στα αυτιά μου με τον τρόπο που έπαιζαν οι Maisie Star.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, δήλωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός και σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, καταιγίδες στα βόρεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.

παίρνει ένα τραγούδι για να βγάλεις τη φωνή σου, να βγάλεις το λαιμό σου τραγουδώντας το ρεφρέν. Αυτή ήταν η Lost Weekend. Ένα χαμένο Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά γράφτηκε σε ένα Σαββατοκύριακο ο συγκεκριμένος δίσκος από σχήματα που ανήκαν σε αυτό που λέγαμε Paste the Underground στην Αμερική. Συγκροτήματα όπως η Green on Red, ο Dan Stewart έπαιξε εδώ κιθάρες και τραγούδισε. Έπαιξε ο Chris Κάκαβας, Έλληνας που ζούσε στην Αμερική, αυτό το πολύ ιδιαίτερο saloon-like πιάνο που ακούσαμε εδώ. Ο Steve Wynn, το Dream Syndicate βεβαίως τραγουδάει, και θα έλεγε κανείς ότι αυτό το άλμπουμ, το Lost Weekend, χωρίς να έχει πολύ μεγάλες συνθέσεις, τα περισσότερα αυτοσχεδιαστικά βγαίνανε εκείνη τη στιγμή, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο feeling που καλύπτει όλο το πράγμα που λέγεται Paisley Underground, στο οποίο ανήκει και ο David Roback και η Rainy Day που ακούγαμε πιο πριν, όλα αυτά τα σχήματα. Είναι σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, είναι 8 και 38 πρώτα λεπτά εδώ στο κόσμος, και πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα έτσι σε αρκετές χρονικές στιγμές. Να, ας πούμε για παράδειγμα, ο Roy Orbison κυκλοφορεί σαν σήμερα ένα πολύ αργό, ένα πολύ συναισθηματικό, ένα κομμάτι που φτάνει στο νούμερο 1.

Θα λέγε κανείς ότι η εποχή του ντοπ ήταν να έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν, μέσα στη δεκαετία του 50, αλλά υπάρχουν τραγούδια σαν και αυτό τα οποία συνεχίζουν έτσι να κάνουν επιτυχία, όπως ήταν από τον Roy Orbison το Only the Lonely, όπως ήταν και από τους Dixie Cups πια το 1964 το τραγούδι που θα ακολουθήσει και που πηγαίνει σαν σήμερα στο νούμερο 1 των charts των singles εκείνη την εποχή της Αμερικής. Dixie Cups, αρκετά γνωστό το Chapel of Love, θέλω να πιστεύω. Go!

Ήταν υπέροχες αυτές οι κοπέλες. Η Dixie Cups ήταν στην πραγματικότητα δύο αδερφές και μια ξαδέρφη τους από τη Νέα Ορλεάνη. Και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε, το Chapel of Love, που πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1964. Το 1991 τώρα φεύγει από τη ζωή ο Stan Getz, ένας σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα και τη μουσική της Βραζιλίας. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο είναι αυτός που θα τραγουδήσει τώρα μαζί με τον Stan Getz εκείνο το Desafinado.

Τι να λέμε τώρα, Μποσανόβα. Απίθανη, ένας μεγάλος σαξοφωνίστας που έφυγε σαν σήμερα. Ο Σταν Γκέτς ήταν αυτός που έπαιξε εδώ σαξόφωνο, έφυγε το 1991. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο είναι αυτός που τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ. Βραζιλία στα καλύτερά της. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε ο Dr. John το 2019 από τα classics του κόσμου. Αυτό εδώ. Cosmos Classic.

από τα classics του Κόσμος, από τα classics του Dr. John που έφυγε σαν σήμερα το 2019, από τα πολύ σημαντικά τραγούδια από τη Νέα Ορλεάνη στο πέρασμα του χρόνου έτσι κι αλλιώς. Στην Ελλάδα είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχε πρωτοβγεί λόγω μιας διαφήμισης που το είχε υιοθετήσει, δεν θυμάμαι πιανού προϊόντος, και πήγε πάρα πολύ καλά και εμπορικά, πράγμα περίεργο για ένα μουσικό σαν τον Dr. John, ο οποίος δεν έκανε με αυτή την έννοια εμπορικές επιτυχίες στην Ελλάδα. Τέλος, μετά όσα συνέβησαν σαν σήμερα, η Carol G είναι από την Κολομβία, ο Greg Gonzalez είναι ο Cigarettes After Sex αυτοπροσώπος, και μαζί κάνουν μια εξαιρετική συνεργασία τραγουδώντας η Carol G στα ισπανικά. Το τραγούδι αυτό θα μας πάει στα σήματα των 9 ακριβώς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Ο Τιγουάγιο ήταν αυτός που ακούσαμε με τις κιθάρες του Άντριαν Κεσάδα, των Black Pumas. Γι' αυτό ακούγεται έτσι. Γι' αυτό ακούγεται έτσι και η παραγωγή όλου του Outsider, αυτού του εξαιρετικού δίσκου που έχει κάνει ο Τιγουάγιο φέτος. Γκρινιάζουμε όλο τον τελευταίο καιρό για την AI. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλα αυτά, η Kelly Bowes, η οποία λέει δουλεύει πολύ σκληρά τα κομμάτια της μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάνει εξαιρετική δουλειά σε τραγούδια σαν γι' αυτό. Τώρα η ίδια την κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη την κάνει, η ίδια θα πω.

Δεν ξέρω τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στα όρια της pop, έτσι μην μπερδευτούμε, δεν είναι, ξέρω εγώ, Μπετόβεν εδώ, αλλά στα όρια της pop είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι αυτό που κάνει η Kelly Bowes. Και θα μου πείτε, και οι Canons που έκαναν πριν από μερικά χρόνια το πολύ καλοκαιρινό Purple Sun, μήπως και αυτό έχει λίγη τεχνητή νοημοσύνη μέσα, μήπως, λέω, ξέρω εγώ.

αυτή λοιπόν ήταν και η Canons με το καλοκαιρινό, πολύ καλοκαιρινό Purple Sun. Λοιπόν, το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιο, είναι ήδη έτσι αρκετά ανεπτυγμένη σε οτιδήποτε είναι μαζικό, θα είναι πιο ανεπτυγμένη στο επόμενο διάστημα σε οτιδήποτε είναι μαζικό. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ ο ίδιος, τι ανακαλύπτεις μέσα σε ένα κόσμο μαζικής παραγωγής έτσι κι αλλιώς, από την τέχνη και τη μουσική μέχρι βεβαίως τα προϊόντα πολύ νωρίτερα. Τι κάνεις, ποια είναι η στάση που κρατάς εσύ ο ίδιος απέναντι στα πράγματα, σε αυτά που συμβαίνουν, σε αυτά που καταναλώνεις, σε αυτά που θέλεις να ακούσεις στην τελική. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ούτε οι UB40 που διασκευάζουν το Red Red Wine, ούτε ο Neil Diamond που το έγραψε πολύ παλιότερα αυτός, είχαν καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα.

Το πώς μετέτρεψαν σε ένα καλοκαιρινό anthem, σε έναν καλοκαιρινό ύμνο, ένα τραγούδι θλιμμένο του Neil Diamond, τη UB40, δεν ξέρω αν το κατάλαβαν ούτε οι ίδιοι. Είναι απίθανο πάντως, απίθανα καλοκαιρινό πράγμα και νομίζω το έχουμε συνδέσει οι πάντες με το καλοκαίρι. Gnarls Barkley τώρα.

Κοίτα τώρα πώς Signals Barclay μας φέρανε στα δικά μας. Μας φέρανε στον MCD, πρώην Active Member ήταν ο MCD, και στην Ζωή Μωρέτη εδώ με το Paper Crown, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Και αφού μας φέρανε και ο MCD με την Ζωή Μωρέτη στα δικά μας, να εδώ και η Μόνικα με το καινούριο της τραγούδι, το Like a Song.

Μόνικα. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι σημειώσεις ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Εμείς θα πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News και πίσω πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Οι αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, ανακοίνωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Απάντηση στα βέλη του πρώην Πρωθυπουργού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στερείται λογική συτάφτεση Μητσοτάκη με Τσίπρα. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
5: Κόσμος Classic.

Είναι σημείο ενό μανομανού στο κόσμο 93,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μα ημίωρο. Μπήκαμε με τα κλασικ μα, μπήκαμε με τα καλοκαιρινά μα τραγούδια και σε τέτοια πηγαίνουμε. Εντελώ διαφορετικά όμω από αυτό τη Καλύψο Ρόουζ εδώ, πάμε στα απέραντα θέρη μου.

Ξέρω ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινό που αγάπησε τους Κοροϊδρο. Ξέρω ότι πολλοί από αυτό το κοινό αγάπησε, συνέχισε και με τα παιδιά της παλαιότητας. Εδώ λοιπόν ήταν τα απέραντα θέρη μου από τα πολύ θερινά στο νόημά τους τραγούδια εδώ. Και ένα και ο Chris Isaac από έναν κάπως διαφορετικό κόσμο, αλλά δεν έχει να κάνει.

ενταγμένο σε έναν υπέροχο κόσμο παγκόσμιας pop. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο τραγούδι και ο Chris Isaac και το Wicked Game που ακούσαμε μόλις, ενταγμένο απόλυτα στον κόσμο μιας παγκόσμιας pop, και το Let's Do It Again, αρκετά πιο καινούριο, τον Last Dinner Party. Στην καινούργια συλλογή του War Child είναι αυτό, στο Help 2.

Και μόνο που έτσι έχουν μια αίσθηση από τους ABBA από τη δεκαετία του 70 στο συγκεκριμένο τραγούδι, αυτά τα κορίτσια, Last Dinner Party, είναι νομίζω αρκετό. Επίσης το ότι ο David Byrne μετά τη Hayley Williams φέρνει κοντά του την Natalia Lafourcade για να τραγουδήσουν και λίγο προς το ισπανικό το What is the reason for it, είναι επίσης μια σπουδαία ιδέα.

Εντάξει, Μάγκης. Λοιπόν, το μόνο θέμα είναι τα ονόματα. Δηλαδή, εκείνη την εποχή πώς βγαίνανε, σου λέει, οι μαϊμούδες. Μάγκης, έτσι κατευθείαν. Οι άλλοι, τα ζώα, animals. Δύσκολο είναι να το σκεφτείς στο σήμερα. Δεν θα γινόταν πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, ήταν σημείος ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα έρχεται σε λίγο κοντά σας. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα, One Love, για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: alles in allem.
1: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes. This is a skeleton from outer
3: space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου

Ουφ, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Τέσσερις καινούργιες κυκλοφορίες ερή. 6 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ, είμαστε στον αέρα μας. Είμαστε στον κόσμο μας. Καλημέρες, καλή ακρόαση. Μπαίναμε τόση φορά που θα νομίζει κανείς ότι είναι ηχογραφημένο. Είναι η χαρά του Σαββάτου. Η λίγη κίνηση στο δρόμο. Είναι το καλωσορισμό μας. Ανεβαίνοντας τη Μεσογείο να αναρωτιέμαι πού πάνε όλοι αυτοί οι κόσμοι. Κι ύστερα σκέφτομαι ότι εγώ πάω στον κόσμο μου. Καλύτερη από όλους.

Ακούω το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου, του γείτονα, του Γιώργου Φλωράκη εννοώ, I am a believer. Σκέφτομαι πως έρχεται έτσι η φάση που λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα με τους believers. Έρχονται καρεκλίτσες, έρχονται αξιώματα. Δύσκολο γίνεται το believer, μεγάλη κινητικότητα. Λίγα αυτά που μένουν σταθερά.

Μαλαμέντε διασκευή εδώ, δεν μπορώ να πω. Το τρίο SR9 ή δεν ξέρω πώς λέγεται στα ισπανικά. Πάντως αυτό είναι το Μαλαμέντε. Και πώς μου ήρθε τώρα θα μου πεις. Μου σκάει στο TL μου ένα post από το τοίχο της Ροζαλίας που λέει το Μαλαμέντε γίνεται 8 χρονών τραγούδι που έβαλε ξανά την Ισπανία στο χάρτη. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι στην εφηβεία δηλαδή, αλλά κάτι καλύτερο θα ξέρει η Ροζαλία από μένα. Είναι το τραγούδι που βάζει ξανά στο χάρτη την Ισπανία στο χάρτη, με συγχωρείτε, και ανοίγει τις πόρτες για μια σειρά καινούριων καλλιτεχνών Ισπανών να μπουν στο προσκήνιο.

Αυτό είναι. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ροζαλία είναι ένα από αυτά που μου αρέσουν πολύ. Ντε Μαδρουγά. Φάρσα Πέρε λέγεται η σημερινή μας λίστα. Φάρσα Πέρε. Τόσο απλά και τόσο δύσκολα. Γιάννης Φρύντης της Φρουντής στον ήχο. Κοτσοτάκια λέω εδώ στον αέρα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλή ακρόαση.

σας. Ο Κούτιμαν είναι η αλήθεια ότι βγάζει πιο πειραματικές δουλειές. Αλλά εδώ, 20 χρόνια μετά, συναντιέται ξανά με τον Ντίκιλ. Ο δίσκος λέγεται Hope. Το εξώφυλλο έχει ένα υπέροχο κολλάζ του Σάι Σίλμπερμαν.

Δεν έχουμε πει καν τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, υπάρχει πάντα το Viber, Cosmos Radio μας βρίσκεται εκεί, μας ακούτε, επικοινωνούμε. Υπάρχει επίσης και το Messenger, Cosmos, είμαστε στο Facebook, Cosmos 936 στο Instagram. Με ρωτάτε γιατί μάλλον ακούγεται δύσκολο, η σημερινή λίστα ονομάζεται Far Sapere. Και είναι μια κατάσταση.

Θα πάμε πίσω στο 1974. Θα περιμένουμε τους τίτλους από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Θα ρίξουμε μια ματιά δηλαδή σε ό,τι συμβαίνει και θα επιστρέψουμε στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο της μουσικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η μετακόμιση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περιορισμένης έκτασης αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι ανακοινώσεις την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό. Έχμηρη απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογική, είπε για την ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν, οι φρουροί της επανάστασης στοχοποιούν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Άκου τώρα να δεις που θα πάμε. Τι φλασιάτρο κι εγώ, μια στις τόσες.

διαβάζω ότι αυτός ο τίτλος, το σέτατε δηλαδή, είναι στην απολυτάνικη διάλεκτο και σημαίνει ξύπνα.

ξυπνοτισμένη σχεδόν. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω αυτή την είδηση. Την είδηση για τη Μαρζάν Σατραπή. Η γαλλοϊρανή δημιουργός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Έρχεται η οικογένειά της και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Χωρίς πολλά πολλά δεν μπορείς να μετακινηθείς ούτε χιλιοστό. Πέθανε από θλίψη σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Μένω ακίνητη. Αναρωτιέμαι, μάλλον σκέφτομαι, ότι αυτή η είδηση λειτουργεί σαν μαχαιριά. Πέθανε από θλίψη. Πεθαίνουν οι άνθρωποι από θλίψη. Μου έρχεται στην πραγματικότητα να πω, αυτό κι αν είναι ωραίο, αλλά και απ' την άλλη το ακούω έτσι όπως το σκέφτομαι μέσα μου και δεν θέλω να το πω. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι πεθαίνουν από θλίψη. Ρωτάω το ChatGPT. Μου γράφει ναι, υπάρχει το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε. Και σκέφτομαι ότι τα πράγματα καμιά φορά είναι πιο απλά από όσο νομίζουμε.

τη γνώμη μου είναι υπέροχο. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να έχω δει την ταινία, γιατί υπάρχει αυτό το τραγούδι, ακούγεται στην τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, στο Αμάργα Ναβιζάλ. Κατά τη γνώμη μου, απλώς λοιπόν είναι υπέροχο και απλό. La simple cosas. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στα τραγούδια μας. An Echo of Love, τελευταίο άλμπουμ των Kerala Dust, The Bay.

0: is her own death just keeps us moving down to wash these lullabies away.
1: Επουλώνονται, δεν επουλώνονται οι ραγισμένες καρδιές. Το θέμα είναι ότι ραγίζουν. Και ναι, υπάρχει αυτό, τι να κάνουμε.

Η είδηση του θανάτου της ήταν συγκλονιστική. Και για μένα αυτή η θλίψη ήταν κάτι ανώτερο.

Fantasy House από τα παλιά. More than abstract hip hop. Με ρωτάτε πως λέγεται η σημερινή λίστα, λέγεται Φάρσα Πέρε και δεν μπορώ να πω καν τι μπορεί να σημαίνει αυτό το Φάρσα Πέρε. Προς το παρόν, σε αυτή την καινούργια κυκλοφορία που μου αρέσει πολύ, Conversations I'll Never Have.

κορίτσι κατάγεται από τις Μαλδίβες. Μένει στο Λονδίνο. Αγαπάει τη soul και τη jazz.

Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε την καινούργια της κυκλοφορία. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλμπουμ και νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ κιόλας. Είναι στα σκαριά σαν να λέμε. Απλώς το περιμένουμε. Αυτό που μόλις έφυγε λοιπόν ονομάζεται Conversation I Never Have και κάπως από αυτό τον ήχο έφτασα εδώ.

Νόμιζες ότι θα παραμείνουμε για λίγο στα κλαμπάκια του Λονδίνου, αλλά εμείς την κάναμε με ελαφρά πηδηματάκια. Πήγαμε στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Καλιφόρνια.

αν θέλεις να σου πω τι θέλω να κάνουμε τώρα, που το ξέρεις κατά βάθος, είναι να φτάσουμε, να μείνουμε μάλλον λίγο εδώ, να χαζέψουμε τη θάλασσα. Να φύγει ο χρόνος έτσι. Για πλάκα. Χωρίς έγνοιες.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Ούψ, αυτό ήταν τελείωσε. Και ό,τι πήγα, ό,τι πήγα να βρω τα στοιχεία για να τα στείλω. The Eye of the Diker. Για τους ανθρώπους που με έναν τρόπο έχουν τη γενναιότητα να φεύγουν έτσι από θλίψη.

Κέρα Μαστρογιάννη ήταν αυτή που τραγούδησε το Eye of the Tiger. Και μπήκαμε κάπως έτσι στη δεύτερη ώρα μας.

διαβάζουμε ένα, μια είδηση μάλλον, με ένα δέσποτο ντρόουν ουκρανικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στο δικό μας κάδρο οι Πανελληνίες συνεχίζονται. Οι θερμοκρασίες ανεβοκατεβαίνουν. Μηδέν παγωτά. Ελάχιστα σχέδια για συναυλίες. Ανοιχτά βιβλία. Ναι, και ραγισμένες καρδιές.

Η Μαρζάν Σατραπή είναι αλήθεια ότι σε παλιότερες συνεντεύξεις της δήλωνε ότι με τη δουλειά της νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο και μετά αυτό το θεώρησε κάπως βλακώδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος λίγο μετατοπίστηκε με τη δουλειά της. Εντάξει, όχι όλος ο κόσμος, αλλά και εμείς μέρος του κόσμου είμαστε. Οι δικοί μας κόσμοι πηγαίνουν έρχονται. Περίεργα παιχνίδια.

Από την Καζαμπλάνκα τα αγόρι, παλιές ηχογραφήσεις. Έχουμε πει πολλές φορές για αυτές εδώ τις ηχογραφήσεις. Ο Φαντούλη ήταν αυτός. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με το Primavera Sound Festival. Ακυρώσεις και κοντρακυρώσεις. Λογικά το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Όχι, ψέματα λέω, μέχρι αύριο, 7. Έχουμε χάσει και την αίσθηση του χρόνου. Ακυρώσεις και κόντρα ακυρώσεων λόγω καιρικών συνθήκων. Διότι φοβούνται κιόλας. Λίγες φορές έχουμε δει βίντεο που φεύγουν τα stage και τα φώτα και... Doja Cat, Massive Attack, Bad Guy, άλλοι μερικούς από όσους τελευταία στιγμή μας ενημέρωσαν ότι δεν...

Η Doja Cat έγραψε δηλαδή ότι είχε ήδη φορέσει το φόρεμά της, ήταν ευαμένη, μακιγιαρισμένη και έτοιμη να βγει στη σκηνή.

Εν τω μεταξύ, να πω την αλήθεια, γελάω γιατί ο Κώστας με ρωτάει ποιος ήταν αυτός ο ανάποδος James Brown. Του λέω, αλλά και απ' την άλλη σκέφτομαι ότι ανάποδος James Brown, James Brown είναι μια πολύ καλή ιστορία. 1, 2, 3, ho! Για να έρθουμε στον κανονικότατο και να φύγουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 11.30 ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη η επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Εχμηρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογικής η ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες σημερινές συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλειδεί τα ψηφοδέλτια, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Σε λίγες ημέρες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο φυλετών που αφορά και τράπεζες, τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο. Άστατος και ζεστός ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Childish Gambino, παλιό, αγαπημένο, ωραίο. Ταιριάζει γάντι στην εποχή. Και όλα αυτά καλά. Μέχρι εδώ όμως, ε. Το Primavera, λοιπόν, συμβαίνει στην Ισπανία. Και συγχωρήστε με που παρέλειψα να το πω. Επίσης, χαίρομαι πολύ που διαβάζω ότι η μεγάλη μήκους του νεοφώτιστου, του σκηνοθέτη Σανάση Νεοφώτιστου, κάνει πρεμιέρα. Κάνει πρεμιέρα, πώς λέγεται καταρχάς να σας πω, The Boy with the Light Blue Eyes, και κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα φεστιβάλ τα κινηματογραφικά του Λονδίνου.

Αλλά μικρού μήκους του Θανάση Νεοφώτης του είχα δει μια χρονιά στη Δράμα. Το έρχοστες.

Μια μικρή ταινιούλα που πρωταγωνιστούσε η Λένα Παπαλιγούρα.

αγόρι με τα γαλάζια μάτια. Ο Θανάσης είναι ο Φώτιστος, έχει κάνει σκηνοθεσία. Έχει γράψει το σενάριο παρέα με τον Γρηγόρη Σκακάρη. Τι είπα, Σκαράκι. Γιώργος Καρύδης, Πάμπλο Σότο, Συρμό Κεκέ, Σοφία Φιλιππίδου στους τέσσερις βασικούς ρόλους. Καλή επιτυχία.

Σήμερα το βράδυ στο Cosmos Lab ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου θα παίξει τα δικά του. A Sonic Timeline. The Summer Edition. 12 με 2 κάθε Σάββατο βράδυ. Και ένας παραγωγός. 2 ώρες μιξαρισμένη μουσική.

La Strega in Amore. Ωραία, έτσι πάμε με το Aura και θα φύγουμε, θα αλλάξουμε γειτονιά, θα πάμε στην Αφρική, Santa Masangana. Και εδώ έχουμε μια ιστορία για αυτό το άλμπουμ. Ονομάζεται United Africa. Θεωρείται ένα από τα πιο cult άλμπουμ της εποχής του.

Ο Κέντρικ Μπρουκς, ο οποίος έφυγε στη Νέα Υόρκη το 2013. Έπαιζε σαξόφωνο, φλάουτο, έκανε τις ενορχιστρώσεις των πνευστών, έγραφε και ηχογραφούσε.

Τελείωσα το σχολείο των The Alpha Boys στο Kingston της Τζαμάικα. Οι πρώτες τους ηχογραφήσεις ήταν με τους Vagabonds. Και οι πρώτες του solo ηχογραφήσεις έγιναν για αυτό το τεράστιο θρύλο της μουσικής ιστορίας που ονομάζεται Studio One. Όλα αυτά πριν τα 70's.

αλήθεια είναι ότι οι επιρροές που δέχεται είναι τεράστιες και αρχίζει και φαίνεται και στη γραφή του. Καλή ώρα. Εδώ σε αυτό το άλμπουμ που επανακυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο United Africa, συμμετέχει και ο Tony Allen, τον οποίο γνωρίζει τότε στα 70's αυτός ο Τζαμαϊκανός πνευστός, ο Kendrick Ian Brooks, και παίζουν αρκετές φορές μαζί.

0: Εξαιρετικό άλμπουμ, United Africa. Kendrick, I am Brooks, και λέω, μιας και είμαστε εδώ, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Αφρική.
1: Cosmos Classic.
0: Βρισκόμαστε στο Dakar. Χαζεύουμε τη φεγγαράδα και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Ωραία ήταν στο Ντακάρ. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Όταν κυκλοφορούσε αυτό εδώ, δεν έχει και πολλά χρόνια, μην νομίζετε. Πότε είναι? Είναι το 19. Τα έχει τα χρονάκια του. Όταν κυκλοφορούσε αυτό, δεν ξέρω τι έκανα εγώ. Μάλλον κοιμόμουνα, ήμουν αλλού. Πάντως είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ το άκουσα τώρα πρόσφατα και

κόλλησα κιόλας. Μαμ γυναία, ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Παναγιώτου, φρόντισε τον ήχο. Αύριο το πρωί στις 10. Γεια σας. Μιχάλης Καμάκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα τράκια τα οποία έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό. Με αυτή η cover εκτέλεση των Black Keys στο Where There's Smoke, There's Fire. Από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Peaches έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το νέο άλμπουμ, το οποίο αποτελείται από 10 cover εκτελέσεις αγαπημένων κομματιών, blues κομματιών των Black Keys. Με αυτό ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 93,6, ακούτε Κόσμος. Είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ στο ίδιο στούντιο μετά από καιρό. Φροντίζει τον ήχο απέναντί μου. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή.

Και από τους Black Keys του σήμερα, πίσω στο χθες, στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν η Chaka Khan θα βγάλει αυτό το κομμάτι με τίτλο Clouds, πολύ ωραίο από τα χαρακτηριστικά της, έτσι, που έχει αυτό το πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα R&B με disco.

Della Soul και Day in the Sun εδώ στον Ερωτικό Κόσμος. Κάπου εδώ λέμε τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμου στο 210-60-66-429. Τα λέμε επίσης μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936 εκεί στο search. Και στο search του Viber μας βρίσκεται γράφοντας Κόσμος Radio. Και αυτή είναι η Suki Waterhouse στο My Fun.

τα πολύ πολύ αγαπημένα της εν λόγω καλλιτέχνητος, το My Fun που μόλις ακούσαμε εδώ στον αέρα του Κόσμος, για να πάμε κάπου εδώ σε μια νέα κυκλοφορία από την εγχώρια σκηνή αυτή τη φορά.

ήταν Algorithmic και ο τίτλος του EP που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Είχαν επίσης κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο άλμπουμ πριν από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Athens Blues. Από τα project τα οποία έχουμε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια σκηνή, θα παίξουμε αρκετές νέες κυκλοφορίες αυτό το Σαββατοκύριακο και από την εγχώρια και από την διεθνή σκηνή, άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από τη διεθνή σκηνή κυρίως αύριο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Αυτός ήταν φυσικά William Devon στο Be Thankful for What You Got. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις σας και επίσης μέσα από το rteco.gr.

κορμακόμα των Massive Attack σε αυτό το πολύ γνωστό Napoli Trip, σε αυτό το remix από τα μεγάλα ονόματα του φετινού Primavera Sound και από τις μεγάλες ειδήσεις το γεγονός ότι ακυρώθηκε το live τους στην πρεμιέρα. Δεν κύλησαν τα πράγματα όπως είχαν φανταστεί χιλιάδες μουσικόφιλοι που βρέθηκαν στην Βαρκελόνη λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Αναγκάστηκαν οι διοργανωτές να διακόψουν προσωρινά την λειτουργία ορισμένων σκηνών, οδηγώντας τελικά και στην ακύρωση εμφανίσεων καλλιτεχνών, όπως εδώ στην περίπτωση των Massive Attack.

ο καποδότροπος επικοινωνίας μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 2160-66-429. Τα λέμε μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας Κόσμος 936 και τα λέμε φυσικά και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio Key.

Αυτός ήταν ο Cameron Winter στο Nozica από το προσωπικό του άλμπουμ, το Heavy Metal. Ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά αξίζει να ακούσετε, ειδικά αν αγαπάτε τους Giz. Ως γνωστόν, ο Cameron Winter είναι frontman των Giz. Ήταν και ένα από τα highlights εμφάνισή τους στο φετινό Primavera. Για να πάμε στη συνέχεια σε μία νέα κυκλοφορία, σε κάτι διαφορετικό έτσι ηχητικά και αρκετά χορευτικό. Nightmares on Wax, νέο single, τίτλος του Cancel That.

Ιδιαίτερα καλοκαιρινό αυτό το νέο single. Cancel That από Nightmares on Wax. Όπως καλοκαιρινή είναι και η Jungle με αυτό το νέο single που επίσης κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Τίτλος του The Wave. Με αυτό οδηγούμαστε στο φινάλι του πρώτου μέρους. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ του 2024, το Dance No One's Watching από τους Ezra Collective, και αυτή ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία με την Olivia Dean στο No One's Watching Me. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε Κόσμος στους 93,6, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου.
1: Enjoy it.

αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα τον Πολ Μακκάρτνεϊ με αφορμή αυτή την είδηση σχετικά με την συνάντησή του με τον Πολ Μεσκάλ για την επερχόμενη πολύ αναμενόμενη ταινία για τους Beatles. Κυκλοφόρησε και το νέο του στούντιο άλμπουμ, το 20ο solo στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Days We Left Behind και είναι ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει 14 τραγούδια στα οποία ο Πολ Μακκάρτνεϊ γυρίζει το βλέμμα του προς τα πίσω και κοιτάζει τα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ και καταγράφει μέσα από αυτά τα κομμάτια ιστορίες και μνήμες. Τρόπο επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμος στο 2 10 66 66 429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram και μέσα από το Viber

μεταξύ, μιλώντας για ταινίες προηγουμένως και για την επερχόμενη ταινία για τους Beatles, έκανα την προσωπική μου πρεμιέρα αυτές τις μέρες στους θερινούς κινηματογράφους. Πρώτη επίσκεψη για το φετινό καλοκαίρι. Είδα την νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Τις μικρές γιορτές. Μια βιογραφική ταινία, όπως αναφέρει και ο ίδιος, η οποία εξερευνά την δημιουργική κρίση, την έμπνευση και το τίμημα της καλλιτεχνικής έκθεσης.

Μέσα από δύο παράλληλες ιστορίες, ο Αλμοδόβαρ θέτει ένα διαχρονικό ερώτημα: πόσο δικαιούται ένας καλλιτέχνης να χρησιμοποιεί τις ζωές των άλλων για να αφηγηθεί τις δικές του ιστορίες? Με την πραγματικότητα και την μυθοπλασία να μπλέκονται διαρκώς. Και παρότι η ταινία διαθέτει έτσι αυτή την γνώριμη αισθητική κομψότητα του Αλμοδόβαρ, με τα έντονα χρώματα, ειδικά το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, και αυτή την μελαγχολική διάθεση,

0: tight rocket sandals.
1: Κάπως τη βρήκα προσωπικά δύναμη. Δεν κατάφερε ούτε να βουτήξει βαθιά στις πληγές των χαρακτήρων του.

χέρια που στη μέση έκανε κάθε με μια τεράστια κοιλιά. Κάπως προς το τέλος αποκτάει ένα ενδιαφέρον. Αλλά και αυτό χωρίς να

μια ακόμη φορά το νέο single από τον Pan Amsterdam με τίτλο Vanilla Ice. Πάντως το σκεφτόμουν και κατά τη διάρκεια της προβολής που, όπως είπα και προηγουμένως, κάποιες φορές πραγματικά βαριόμουν, να το πω τόσο απλά. Πάντως το σκεφτόμουν και καθ' όλη τη διάρκεια και στο τέλος της προβολής, πως οτιδήποτε και αν δει κανείς σε θερινό σινεμά, κάπως ωρεοποιεί εν τέλει την εμπλοκή, την όλη αίσθηση που σου αφήνει μια ταινία. Είναι αρεστή ακόμα και αυτή η θαμπάδα που υπάρχει στο ξεκίνημα, όταν ακόμα δεν έχει βραδιάσει ακριβώς και η εικόνα δεν είναι τόσο καθαρή λόγω του ήλιου που υπάρχει ακόμα στον ουρανό. Τα πάντα, θα λέει κανείς, μοιάζουν λίγο καλύτερα σε ένα θερινό σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ πριν από λίγο για κατάφορη παραβίαση της ακεχηρίας κάνει λόγο το κράτος του Περσικού κόλπου. Και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 πυράβλους και αρκετά ντρόουνς των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογικής είπε για την ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον κύριο Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σε εξέλιξη απολογία στον ανακριτή του 41χρονου καθομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο καιρός άστατος και ζεστός και σήμερα. Έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου. Κόσμο.

0: σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κυρίες, είναι το Jerk Rips. Με αυτό ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντι στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου. Παρέα για λίγα λεπτά ακόμη. Και αυτός είναι ο Ιππο Τέιλορ στο Love and Death.

απαντήσει από ό,τι διαβάζω από τα μηνύματά σας τα τελευταία λεπτά σχετικά με αυτό που είπαμε για τα θερινά σινεμά. Τι πάντα καταφέρουν κάπως να ωρεοποιούν τις ταινίες. Ακόμα και αυτές που η πλοκή τους εντάξει κάπου χωλένει. Να μιλήσουμε και για νέες ταινίες και μία από τις οποίες θέλω και εγώ προσωπικά να δω είναι η ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Έτρεξε εδώ και ένας διαγωνισμός στο Κόσμος για προβολή. Μία μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Άντερς Τόμας Γένσεν. Διαβάζω για την υπόθεση. Ο Άνκερα που φυλακίζεται μετά από 14 χρόνια για μία ληστεία τραπέζης 20 εκατομμυρίων δολαρίων πρέπει να βρει τα κλοπημαία, αλλά ο μόνος που ξέρει πού είναι κρυμμένα είναι ο ψυχικά διαταραγμένος αδελφός του Μάνφρετ. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μάνφρετ, τον οποίο υποδίεται ο Ματς Μίκελσεν, έχει χάσει την μνήμη του και είναι απόλυτα πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον.

0: really went up backwards on the escalator.
1: Και διαβάζω ήδη εδώ τα πρώτα μήνυματα, κάποια από σας έχετε δει την ταινία στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, τον τελευταίο Viking. Εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι παίζει ο Ματς Μίκελσεν σίγουρα αυτό αποτελεί από μόνο του δέλεια στο να μπει κανείς στη διαδικασία να δει την εν λόγω ταινία. Εδώ πάντως ακούσαμε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Επιστρέφω σε αυτό το άλμπουμ μετά από αρκετό καιρό, από τις ημέρες της κυκλοφορίας του πριν από ένα χρόνο περίπου. Τίτλος του Mercy από Armand Hammer, οι οποίοι έρχονται σήμερα στην Αθήνα, στο Γκαζάρτε, στο Ground Stage του Γκαζάρτε. Αυτό το άλμπουμ πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όταν είχε κυκλοφορήσει. Γενικότερα είναι ένα project το οποίο παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον στο χώρο της hip hop, πιο έτσι πειραματική hip hop. Εδώ ακούσαμε το track με τίτλο California Games.

γεγονός ότι πίσω από αυτό το project βρίσκονται οι Billy Woods και Lucy, τι λέει πολλά. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Ground Stage του Gazarte.

κόσμος αποχαιρετά αυτές τις μέρες την Μαρζάν Σάντραπη, την σπουδαία Γαλλοϊρανή δημιουργό που έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από το Περσέπολης. Το αυτοβιογραφικό graphic novel που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και άνοιξε ένα παράθυρο στην καθημερινότητα του Ιράν για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

συγγραφέας, σκηνοθέτης, εικαστικός και ακτιβίστρια. Η Σατραπή δεν υπήρξε ποτέ μια συμβατική καλλιτέχνηδα. Αντιμετώπιζε την τέχνη ως έναν τρόπο να μοιράζεται εμπειρίες και να αμφισβητεί βεβαιότητες. Η ίδια δεν έκρευε ποτέ τις πολιτικές της απόψεις, ασκώντας έντονη κριτική στον ρατσισμό, στην ακροδεξιά και σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας. Παράλληλα παρέμενε βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες της, ακόμη και αν παραδεχόταν ότι η μακρόχρονη απουσία της από το Ιράν την είχε μετατρέψει σε παρατηρήτρια μιας πατρίδας που άλλαζε χωρίς εκείνη.

αυτή την ατάκα της. Είχε πει χαρακτηριστικά πως όταν πια ξέρεις πως να ζήσεις, το κορμί σου δεν θέλει να ζήσει. Είχε πει κάποτε μιλώντας για το πέρασμα του χρόνου, τις αυταπάτες που χάνονται και τη σοφία που έρχεται αργά στη ζωή μου.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Παναγιώτου που φρόντισε τον ήχο εδώ για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο, 12 με 2. Μέχρι τότε, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: κάνετε ρε παιδιά, η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Σάββατο μεσημέρι στο Cosmos Radio 93,6 όπως κάθε Σάββατο, αλλά και Κυριακή Ρινίδια ώρα 2 με 4. Ο Γιώργος G. Πόλη Πολυρονίου.
1: Μεγάλη μας κατήλα.
0: Ναι, λέει, ναι, διάφοροι εντάξει. Μ' αρέσει αυτός ο σαρκασμός. Αυτό έλειπε να κάνουμε κριτική και να σαρκάζουμε άλλους και να μην αρχίσουμε από τον εαυτό μας. Έτσι είναι. Καταρχάς δεν κάνω ποτέ κριτική. Λοιπόν, ελπίζω να περάσουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Αν και αυτή η εβδομάδα ήταν, παιδιά, τι σταυρός και κακό είναι αυτό. Δηλαδή ένα απίστευτο, τι να πω, μαύρο μοβ, έτσι, 7 ημέρο που χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ανάμεσά τους και μερικοί αναγνωρίσιμοι όπως ο Γιώργος Σουφιάς, ο Νάσος Αθανασίου, που ήταν 95% στην καριέρα του, την εκτέλεσε, ενώ εκτέλεσε τα καθήκοντά του, τα επαγγελματικά στην ΕΡΤ, από μικρός και ταλαντούχος που ήταν, πολύ γλυκός και πολύ έτσι αποδεκτός από τον κόσμο, αγαπητός, 75 χρονών ήταν, ο Θάνος Καναγρηγόρης, ο γλυκός μας Θάνος, από τη Sony Music, ήταν μικρός, ένα τηλεφώνημα του Σαββόπουλου στο Γερμενίτη, ήρθε στο δικό μου τμήμα marketing και promotion και τέτοια. Τον αγκαλιάσαμε, τον προωθήσαμε, είχε το ταλέντο, είχε την ικανότητα και την εξυπνάδα και το μυαλό να γίνει πολύ σπουδαίος, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από 2-3 μέρες. Χθες έγινε κηδεία προθές και ήμουν ζαβλακωμένος, πολύ στεναχωρημένος και δεν ήθελα να πάω, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Ήταν μόλις 57 χρονών. Άγγελος Αντωνόπουλος, μία ακόμη μεγάλη, έτσι αν θέλετε, καλλιτεχνική προσωπικότητα. Al Green. You are so beautiful, baby. You are so beautiful. Yeah. Ο Σωτήρης Παναγιώτου σήμερα ντεμπουτάρει στο G-Poly Groove. Επιτέλους. Επιτέλους. Επιτέλους.

πρώτα σε αυτή τη χώρα που ξεχάστηκα όλα αυτή τη Μαρία Πακυρίτσιο, η είδα η ελπίδα που είχα την περασμένη εβδομάδα. Γελάμε ακόμα. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο έτσι ενημέρωση ή ψυχαγωγία, είναι και λίγο καλαμπουράκι, είναι επικοινωνία, είναι, πρέπει να είναι χαρούμενο, αισιόδοξο, γελαστό, τρελό μερικές φορές, μερικές τρία λάμδα δηλαδή. Να είναι επικοινωνιακό, είπαμε, αυτό που λέμε παρείστικο. Να κατάμε παρέα τον ακροατή. Μεγάλη υπόθεση. Ραδιόφωνο. You are so beautiful. Τον Al Green, 2005. Παίξαμε και αυτό, αλλά και το προηγούμενο, γιατί ο Billy Preston, μεγάλος πιανίστας, κιμπορτίστας, συνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής, σήμερα έχουμε την επέτειο θανάτου του, μιας και μέσα σε μια θανατηφόρα εβδομάδα κολλάει απόλυτα αυτή η ημερολογιακή ενημέρωση με τον Billy Preston. Τώρα εκεί που είναι, άντε Βρέστον, ξέρεις, το 7η, πώς λέγεται, dimension. Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα το 2006. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που κατάφερε να συνεργαστεί ταυτόχρονα και με τα δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα στον κόσμο τότε, Beatles και Rolling Stones. Τον ήθελαν και οι μεν και οι δε. Μην πω την ιστορία του Get Back, Beatles with the Billy Preston. Μην πω τις συναυλίες που έκανε με τους Rolling Stones, γιατί είναι Σαββατοκύριακο και θέλω να παίζουμε περισσότερη μουσική. Κυρίες και κύριοι, more music by Billy Preston.

We Need to Go Round in Circles, ladies and gentlemen, by Billy Preston. Προηγουμένως, η μεγαλύτερη επιτυχία instrument, Out of Space, instrumental, με το οποίο ξεκίνησε την εκπομπή μας λόγω της επαιτίου θανάτου του Billy Preston σαν σήμερα 6 Ιουνίου του 2006. Όλα εξάρια. Επίσης να παίξουμε κανένα τυχερό παιχνίδι με το 6. Πολλά εξάρια σήμερα. Τα τρία του Παπαθανασίου φοβάμαι. 6, 6, 6. Λοιπόν, Αφροντάι Τσάιλι, ήθελα να πω, σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο περίφημος Levi Stubbs, ο lead singer του ιστορικού συγκροτήματος της Motown Records, The Four Tops. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα της Αμερικάνικης Soul και του Detroit Sound, The Motown Sound of 1960s and 70s. Σήμερα θα ακούσουμε Four Tops and Keeper of the Castle. Από βινήλιο το ομώνυμο The Four Tops.

φωνή των Four Tops, ο lead singer. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936. Σαν σήμερα όπως πέθανε ο αγαπημένος The New Orleans Icon, Mr. Dr. John. The right place, wrong time. Right place, wrong time. Έλα να ανεβεί λίγο η ομάδα G-Poly Groove, G-Poly Groove.

Μεγάλε, Dr. John, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη. Έχω και σήμερα και αύριο νομίζω πολλά αφιερώματα. Δεν κάνω εκπομπή αφιέρωμα 2 ώρων. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνω τέτοια γκάφα. Αλλά ένα ημίωρο, ένα 20 λεπτό, ανάλογα το μέγεθος βέβαια του καλλιτέχνη. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα φύγε από τη ζωή ο νεαρός Άιζλι Μπράδα, δηλαδή ο Μίστερ Μάρβιν Άιζλι, το 2010, μόλις η ηλικία 56 ετών, περίπου στην ηλικία του αθάνατου Θάνου Καραγρηγόρη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω ότι ακούτε Γιώργο Τζιπόλη Πολυγρονίου και Τζιπόλη Groove. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το Κόσμος 93,6 ή 107. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Φώτη Αρχοντοβασίλη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Γίνεται 19 ετών.

Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο περίφημος Jimmy Jam από το διάσημο του έτο παραγωγής Minneapolis Black Sound, The Time, Jimmy Jam and Terry Lewis. Γεννημένος σαν σήμερα το 1959. Ακούμε επιτυχίες των Jimmy Jam and Terry Lewis που έχουν γράψει πάνω από 20 μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλες, top 5 επιτυχίες. Janet Jackson, When I Think of You, από το album Control, σύνθεση παραγωγή Jimmy Jam and Terry Lewis.

ήταν τα υπέροχα τραγούδια επιλεγμένα, τα όχι πολύ παιγμένα, αυτά που λέμε ραδιοφωνικά φθαρμένα, από τις δεκαετίες τις χρυσές της παγκόσμιας και ελληνικής δισκογραφίας, δηλαδή δεκαετία 60, δεκαετία 70, δεκαετία 80, 90, 2000 και παίζουμε και καινούργια και 2010, επιλεγμένα πάντα από jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, you know, country and western, latin music, rock, soft rock, και όλα τα σχετικά που είδη μουσικής, αυτά που είναι εύπεπτα για σαββατιάτικο άκουσμα και κυριακάτικο αύριο, σε παρουσίαση του Αλκιστέα, με συγχωρείτε, του Γιώργου Τζιπόλη Πολυφωνίου. Περισσότερο Jimmy Jam Terry Lewis για τα γενέθλια του Jimmy, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Από το KSA, μεγάλη επιτυχία στα Αμερικάνικα charts αλλά και στην Ευρώπη. Εδώ κάνει ντεμπούτο ο Alexander O'Neill. Fake, fake, fake, fake.

Ο ήχος Μινεάπολης. Μινεάπολη Sound, τέλος. Prince μέσα, The Family, The Time. Από εκεί προέρχεται και ο Jimmy Jam, εορτάζουν και ο Terry Lewis, αλλά και ο Morris Day που τραγουδάει σε παραγωγή Jimmy Jam και Terry Lewis, δηλαδή το συναδέλφων του στο συγκρότημα The Time. Το περίφημο πραγματικά κομμάτι από το album Daydreaming με τίτλο Fishnet. Είπαμε, ο μαύρος ήχος Μινεάπολης, τέλος. Πώς λέμε ο ήχος του Μαϊάμι, το δίσκο ήχος. Πώς λέμε ο ήχος της Φιλαδέλφειας. Βέβαια, κάθε περιοχή και το δικό της ήχο. Επίσης του Memphis, ο Stax Records. Να πω και μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο Πυριόχο, στο Φώτη Ραγω, τον Βασίλη Νεδεκατοστήση, στον Νίκο Πέρι, στον Γιάννη Αλαμάνο, στον Μινάτο Τσούμπο, στον Νίκο Αλίθ. Το κομπιουτερά μας, το κομπιουτερά μας.

Κυρίες και κύριοι, παίζουμε τραγούδια του Jimmy Jam και του Terry Lewis από τους Thrillicious Time, λόγω των γενεθλίων του πρώτου Jimmy Jam. Και αυτό δικό του καταπληκτικό και έγινε νούμερο 1 επιτυχία στο Αμερικάνικο Chart το 1990 από βινήλιο Romantic, από την υπέροχη, η πολύ μοδάτη για την εποχή Karen White.

Intake από το album Ritual of Love με την Karen White. Παίξαμε τέσσερα τραγούδια κατά τη γενέθλια του Jimmy Jam από το ντουέτο Jimmy Jam Terry Lewis, αλλά και δύο από τα πέντε μέλη του συγκροτήματος των Time στις δεκαετίες 70-80. Η άλλη ήταν ο Morris Day που τραγούδισε το Fishnet από ένα προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Daydreaming, και ο άλλος ήταν ο Jess Johnson, επίσης κάνει solo καριέρα όπως και η Jimmy Jam Terry Lewis, αλλά κυρίως διέπρεψαν σαν παραγωγοί και συνθέτες και έχουν δώσει καταπληκτικά τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες σε πολύ μεγάλα συγκροτήματα και ονόματα επιπέδου, ξέρω εγώ, Alicia Keys και πάνω, να καταλάβετε. Να παίξω και ένα τραγούδι για το φίλο μου το Λευτέρη Κογαλίδη που επίσης έφυγε αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε η πιο θανατηφόρα εβδομάδα που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή που είμαι, 112 χρόνια που κάνω και ραδιόφωνο. Πραγματικά δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλούς. Σε λίγο θα πούμε για τους ξένους που λόγω των γεγονότων ψιλοανατρέπουν κατά κάποιο τρόπο και το playlist της εκπομπής που ήταν φτιαγμένα από την προηγούμενη Τρίτη της εβδομάδας αυτής που διανύουμε, εννοώ, και γιατί πρέπει να το πω ποιοι έφυγαν από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή χθες και πριν από δύο μέρες, τέσσερις φύγανε. Ξένοι. Δεν ήταν μόνο ελληνικό το θέμα. Ο Λευτέρης Κοκαλίδης ήταν μια και είναι για μένα μια από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές και όχι μόνο προσωπικότητες που διέπρεψε μεν Θεσσαλονίκη, αλλά η φήμη του θα έλεγα απλώθηκε σε όλη τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Να πούμε λοιπόν σε όλους αυτούς που έλεγα στην αρχή της εκπομπής rest in peace, να αναπαυθεί γλυκιά, πολύ γλυκά η ψυχούλα τους. Ήταν όλοι τους καταπληκτικά παιδιά. Δύσιλοι. And see the day. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Αυτή είναι η πιο μεγάλη της solo.

μας στην Ντίση Λί που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Χρόνια πολλά στην Ντίση Λί που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961.

Και ήθελα να πεις, να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στον Διονύση Δήμο που έχασε και αυτός χθες, τακτικό μας ακροατή, μουσικόφιλο, συλλέκτη, ξέρετε, φίλος, όπως είναι η Γαβρεσέα και ο φίλος μου ο Φόντας. Κάνουμε παρέα, έτσι. Έχουμε σχεδόν καθημερινή τηλεφωνική επαφή. Προσωπική λόγω απόστασης, ορμένη στην Ανατολή, όλο στη Δύση. Είμαστε και λίγο μεγάλοι τώρα, δεν είμαστε και εύκολοι στις μετακινήσεις. Έφυγε η μητέρα του χθες και είναι λίγο στεναχωρημένος και μάλλον δεν μας ακούει σήμερα. Και είναι και πολύ λογικό. Πίπο Μπράιζον λοιπόν έφυγε και αυτός μες την εβδομάδα, στα 75 του χρόνια. Πιστέψτε με, ήταν μία από τις πιο γλυκές και πιο ποιοτικές φωνές στην αμερικάνικη soul, κυρίως των δεκαετιών 70-80. Συνεργάστηκε με την Ρομπέρτα Φλάκ, συνεργάστηκε με Νάταλι Κόουλ και συνεργάστηκε με την Σελίν Ντιόν, The Beauty and the Beast, θα θυμάστε, από το remake της ομώνυμης ταινίας. Σήμερα μας θυμίζει ένα κομμάτι από το χρυσό του, μάλλον πλατινένιο του άλμπουμ All My Love, δεκαετίας 90, που διασκευάζει Al Wilson, and Show and Tell. Yeah. Rest in peace, people.

Μάτιου. Δεν έχω και πολύ όρεξη, γιατί ήταν πολλοί φίλοι μου αυτοί, τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς που ανέφερα σήμερα, ότι έφυγαν από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα. Και δεν θέλω να κάνω και

off την εκπομπή μας, αλλά δεν έχω και κέφι. Όταν δεν έχω κέφι, δεν είμαι ηθοποιός να διαβάσω θέλω δεν θέλω, μπορώ δεν μπορώ το σενάριό μου και να το αποδώσω όσο δυνατόν καλύτερα. Είμαι ένας απλός άνθρωπος που μου αρέσει η μουσική, την αισθάνομαι πολύ μέσα βαθιά στην καρδιά μου και προσπαθώ να μεταδώσω τα φιλικά μου αισθήματα αλλά και την γλυκύτητα της μουσικής που παίζουμε και που σας αφιερώνω κάθε φορά που έχουμε εκπομπή Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το αγαπημένο μουσικό ραδιόφωνο της χώρας, θα έλεγα, λόγω του ότι είναι και πανελλήνιας εμβέλειας ο σταθμός μας, δηλαδή το Cosmos Radio 93,6 ή 107. Μερικά διαφημιστικά νομίζω και αμέσως μετά δεύτερο μέρος. Ο Σωτήρης είναι ακόμα εδώ, δεν έχει φύγει και ετοιμαζόμουν να σου πω πώς έξε στον δρόμο. Show and tell. Μήπως έχει ο Ιωσήφ που πήρε την ώρα του. Όχι. Γιατί πρώτη φορά έχετε 3 ώρα. Πάντα είναι εδώ 4 παρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στο δεύτερο μέρος του G-Poly Crew, σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους και καλά, καλές εξετάσεις και αποτελέσματα για όσα παιδιά έδιναν εξετάσεις και δίνουν ακόμα, νομίζω, ή τελείωσαν. Όχι, έχουμε μία-δύο μέρες ακόμα την εβδομάδα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ψυχραιμία και αγάπη και ηρεμία. Ψυχραιμία, δεν απεθάνουμε κιόλας. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε μία δεύτερη φορά. Αν κάτι δεν πάει καλά. Δεν νομίζω, είστε σκυλιά εσείς. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το Bad Benson album. Και ένα κομμάτι από το album αυτό, όταν ήταν ακόμα στην CTI Records, jazz κιθαρίστας ο Benson, και συνεχίστηκε με τους Third World και το κλασικό κομμάτι των Kenneth Gamble, Leon Huff, Now That We Found Love. Θυμάστε, το έχουμε παίξει και πρόσφατα με τους Heavy D and the Boys σε hip hop εκτέλεση. Η πρώτη είναι με τους OJs από το album Ship Ahoy. Τι ωραίο άλμπουμ. Πολύ ωραίο άλμπουμ της OJ. Σήμερα άκουγα τον Μιχάλη τον Καμάκα που έπαιζε κάτι με χρήμα. Don't go money. For the love of money. For the love of money. Τον άκουγα στο ραδιόφωνο ερχόμενο στην ΕΡΤ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο G-Poly και στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης παίξαμε το κομμάτι αυτό γιατί ο Michael Wallace, ο κιμπορτίστας των Third World, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955. Τζαμέικα φυσικά, πέθανε το 1999, αμέσως μετά Jimmy Cliff.

κέρδε που έλεγε ο αξέχαστος Σάκης Μπουλάς με τους Third World, ο τρίτος κόσμος, λόγω των γενεθλίων της πετίου, μάλλον τα γενέθλια του Michael Wallace, του κυμπορτίστα των Third World, και αμέσως μετά Jimmy Cliff και το πολύ ωραίο κομμάτι από έναν επίσης τζαμαϊκανό καλλιτέχνη που γεννήθηκε νομίζω στη δεκαετία του 40 και πέθανε πριν από ένα χρόνο, ενάμιση κάτι τέτοιο. Είχαμε και ένα αφιερωματάκι και συνέπεσε εκπομπή την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Jimmy Cliff. Κυρίες και κύριοι, Snuffle. Ξέρετε, επειδή θυμίζει, παίξαμε προηγουμένως Kenneth Gamble, Leon Huff. Και αυτό δικό τους κομμάτι είναι. Και αυτό δικό τους. Snuffle. Drowning the Sea of Love.

Sea of Love 1985, ωραία εκτέλεση. Πρώτη με τους OJs, όπως προείπαμε, το άλμπουμ Sheikh Pahoy. Πάρα πολύ ο άλμπουμ. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Mike Venio. Μόλις είπα OJs, θυμήθηκα παπ Mike Venio. Παρόν και σήμερα. Παρόν. Είναι χρόνια είναι ακροατής του κόσμος. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το έγραψε η θρυλική, έτσι, το θρυλικό του έτο παραγωγής και σύνθεσης και ιδιοκτησίας της Philadelphia Records, δηλαδή ο Kenneth Gamble και ο Leon Huff, για λογαριασμό του Joe Simon, νωρίτερα 1973, και το διασκεύασαν σήμερα, το έχουμε παίξει και ο Kirk Whalum, το έχουμε παίξει εμείς σε jazzy εκτέλεση instrumental, αλλά όχι instrumental, υπάρχει μια τραγουδίση εδώ, δεν θυμάμαι ποια τραγουδάει, στο instrumental album εννοείται του σαξοφωνίστα της smooth jazz Kirk Whalum. Μόλις λέει Kirk Whalum θυμάμαι τον άλλο φίλο μου, τον Γιάννη Δοντά, τον αξέχαστο. Λοιπόν, και αυτό το κομμάτι το γράψει πάλι ο Kenneth Gamble και ο Leon Huff, όπως και το Now That We Found Love που ακούσαμε με τους Third World, γραμμένο από τους ίδιους. Να ξέρουμε και τους μουσικούς, τους συνθέτες, τους δημιουργούς, έτσι, όχι μόνο τους τραγουδιστές, έτσι δεν είναι? Elton John, Skyline Pigeon, η πρώτη επιτυχία στην καριέρα του. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 69 το άλμπουμ.

κομμάτι Skyline Pigeon από το άλμπουμ Empty Sky, το ντεμπούτο άλμπουμ στη καριέρα του Sir Elton John. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε, 6 Ιουνίου δηλαδή του 1969. Πολλά εξάρια, πολλά εξάρια. Δεν έχω και όρεξη πολύ ρε παιδιά με τέτοια, μοβ, με τέτοιες μοβ ειδήσεις και νέα για φίλους αγαπημένους. Δε αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να συνηθίσουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως τη μάθαμε και την ξέρουμε.

Σωτήρη Ρουμελιώτη, κορυφαία, από τα κορυφαία έτσι ονόματα του μουσικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Μας ακούει από την Κρήτη και μας πήρε τηλέφωνο και μας πει: ακούμε, ακούμε, ακούμε τις τελευταίες σου λαϊκές επιτυχίες. Thank you, baby. Thank you.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

ζήγημα το τελευταίο μας ημίωρο. Δε μου, γιατί να τελειώνει η εκπομπή τώρα που είμαι έτσι ζεστός έως καυτός.

επετείους ή εβδομάδα ή ημέρας θανατηφόρων περιστατικών, όπως αυτή η εβδομάδα με τους Έλληνες και τους ξένους έτσι αναγνωρίσιμους συμπολίτες μας στην Ελλάδα και συναδέλφος, να το πω έτσι, στο εξωτερικό, μουσικός, ηθοποιός, δεν έχει σημασία, αλλά μέσα στον κόσμο τον καλλιτεχνικό είναι όλοι. Λέω να κάνω την εκπομπή live από το πρώτο νοικοκυριό Αθηνών σε Καραμνήμα, εκεί κοντά. Να πάρω και τα δύο pick-up εδώ, ο Ηλίας Διαμάντης ξαπλωμένος στο χορτάρι, και εγώ με το μικρόφωνο να είμαι εντός ατμόσφαιρας. Εντός. Dolly Parton.

Είχε βγει αρχικά στο άλμπουμ Ζολί με το μόνιμο τραγούδι σταθμό στην ιστορία της Dolly Parton αρχές δεκαετίας 70, αλλά σαν σήμερα το 74 η Αμερικάνικη RCA Victor κυκλοφόρησε το I Will Always Love You, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το 90 από το Bodyguard, 91-92 μάλλον, από την ταινία Bodyguard, η αξέχαστη Whitney Houston. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση που έγραψε η Dolly Parton και τραγούδησε για τον μέντορα της, τον Porter Wagoner, αυτός ο οποίος πραγματικά όχι μόνο έκανε μαζί του 8 άλμπουμ, ντουέτο άλμπουμ, αλλά ήταν αυτός που την οδήγησε στους σωστούς μουσικοκαλλιτεχνικούς δρόμους, αυτό που λέμε ο μέντορας. Larry Canton plays guitar, plays the Philadelphia Sounds. Είναι 4:20, ακούτε Γιώργο G. Πόλη Πολυχρονίου και G. Πόλη Groove από το Κόσμος 93,6 ή 107. More Philly Music. Από τον διάσημο κιθαρίστα της Smooth Jazz, Mr. Carl Canton.

Γκάμπ Λίον Χαρτ, τι έγινε σήμερα, συμπτωματικό βέβαια. Εγώ το βάλαμε εκτάκτος. Kenneth Gabb, Leon Huff, πάλι και το κομμάτι Backstabbers, originally by the OJs, σήμερα από τον Larry Carlton σε ένα CD αφιερωμένο σε τραγούδια classics της Philadelphia Sound and Philadelphia Records των προηγούμενων δεκαετιών. Το CD όμως είναι δεκαετίες 2010. More Philly Sound. Do it. Do it any way you wanna. Do it, do it, do it any way you wanna. Και αμέσως μετά τους People's Choice, η περίφημη Archie Bell of the Drells, and Let's Groove.

0: Patsy Bell, and these are the Dreads from Houston, Texas. And we are here to let you know that we ain't got no time to lose.
1: Δούμε λιγάκι σήμερα και δεν είμαι τόσο καλά με τέτοια απώλεια μεγάλων φιλικών προσωπών. Let's groove. Τι να κάνω, πρέπει να κάνω και τον ηθοποιό. Είμαι, δεν είμαι, πρέπει να είμαι, να αποδώσω το ρόλο μου για να ικανοποιήσω τους ακροατές και ακροατρίες όσο μπορώ. Let's groove, let's get your man, Archie Bell, the trail.

Easy Poly Groove κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 με τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. Τα διαμάντια. Και σήμερα υπάρχει ταλέντο. Αλλά μετά το 2005 που ξεθύμανε και η alternative rock, αρκετά θα έλεγα, όχι τελείως ευτυχώς, μια 20ετία έχουμε μόνο pop. Pop, dad, pop, relix, pop, εκείνο, pop, το άλλο. Δηλαδή μια Eurovision είναι όλη η δισκογραφία, η παγκόσμια. Εντάξει, κάτι αποσπασματικά, Kendrick Lamar, Kendrick Nana, δεν έχει σημασία. Κάτι βγάζουν R&B εκεί, τίποτα, πετρέλαιο δουλειά. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και μέσα την εβδομάδα ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, έτσι δεν θέλει να το λέμε, με την τονισμό στη λίγουσα. Το κάνουν πολλοί αυτό, έτσι, και οι Fugees, Michel Prince και άλλοι που έχουν δυσύλλαβο, Wyclef Jean. Ο Dexter λοιπόν ήταν και συνθέτης και παραγωγός, έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 75 ετών. Philadelphia Records, ladies and gentlemen, με το κομμάτι I'll never forget, you know what I mean, I'll never forget.

από τις εκπομπή, από τις ελάχιστες πια που παίζει μουσική στο ραδιόφωνο, προερχόμενη από φυσικό προϊόν, όπως είναι το CD και φυσικά πάνω απ' όλα το βινιλιάκι. Βινιλιάκι. Κυρίες και κύριοι, ήρθε ο Ιωσήφ. Ιωσήφ, λέει ο παπάς, μου ρωτάει ο Μάικο Βενιός, φίλος, επειδή τον ήξερε, ο παπάς σου λεγόταν Κώστας Αντώνης, δεν είναι αυτός κύριε Μάικ. Χάσατε τη φριτέζα που θα κερδίζετε αν πετυχαίνετε σωστά το πατρόνυμο του Ιωσήφ Βάγκερ. Νατ Κινκ Κόου.

αυτούς που, με τους οποίους ξεκίνησα τα ονόματα, μην λέω παλτερή, γιατί και συγκινώ και κάποια φορά γίνομαι και βαρετός. Με τα ονόματα που έφυγαν από τη ζωή, φίλους μας, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, να τους αφιερώσω το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, που original είναι πάλι νομίζω με Nat King Cole, δεκαετίας 50, αλλά σήμερα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση 2018 από τον Seal, The Autumn Leaves.

ο γιος Πολυγωνίου και το G-Poly του Σαββάτου, G-Poly Groove εννοώ. Αύριο Κυριακή στις 2 θα είμαστε πάλι παρέα. Σε λίγο κοντά σας, Ιωσήφ Βάγκερ. Μαζί μας και ο Ηλίας Διαμάντης. Να είστε καλά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Lord, I just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He was a friend of mine, ο Willie Nelson, σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι. Το έχουν πει πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Dylan, οι Birds, σε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι που διάλεξα για να ακούσουμε στην αρχή σήμερα στις μουσικές ιστορίες, για να το αφαιρώσω σε αυτόν τον φίλο, τον πολύτιμο φίλο που έχασα, που χάσαμε. Τα ακούσατε ίσως κάποιοι και τον Γιώργο Πολυχρονίου νωρίτερα, πριν περίπου 2 ώρες, να αναφέρεται στον Θάνο Καραγρηγόρη που έφυγε από τη ζωή τόσο σύντομα. Ένας άνθρωπος από τη δισκογραφία, ένας φιλόμουσος από αυτή την κατηγορία τότε, που στη δεκαετία του 80 και παλιότερα βέβαια. Εγώ πάντως πριν 40 χρόνια γνώρισα τον Θάνο Καραγρηγόρη. Ένας άνθρωπος εραστής της μουσικής, ένας άνθρωπος μουσικόφιλος, γνώστης και πάνω απ' όλα ένας τρυφερός άνθρωπος. Έφυγε πολύ σύντομα από τη ζωή, και έτσι λοιπόν σκέφτηκα πόσο σημαντική είναι η φιλία, πόσους φίλους τελικά έχουμε κρατήσει μετά από χρόνια μέσα στη ζωή, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς κανόμαστε στην πορεία με τους φίλους, και πως μερικές φορές, παρότι έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό με κάποιους φίλους ή και χρόνια, ή έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό στο τηλέφωνο, όταν βρισκόμαστε είναι σαν μην έχει περάσει μια μέρα. When you got a good friend, when you got a good friend. Ο Eric Clapton, ένα παλιό του Robert Johnson Blues τραγούδι. Μουσικές ιστορίες με τον Ιωσήφ Βάγκη, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, μετά από το Γιώργο Πολυχρονίου, για μία ώρα μόλις, ως τις 5 θα είμαστε παρέα.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Μιλάει για τη ζωή και για τη φιλία, για τους φίλους που συναντάς μέσα σε αυτή την μικρή διαδρομή που είναι τελικά η ζωή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Το In My Life που τους στίχους έγραψε ο Λένον, άρα υπέγραψαν παρέα Λένον Μακάρτνεϊ, εδώ από τον Τζόνι Κας.

0: I'll often stop and think about them in my life. I love you more.
1: Ο Λένον έγραψε τους στίχους πολύ νέος, όμως είναι πολύ όρημη στίχη. Το 1965 αυτό το τραγούδι, το In My Life, ένα masterpiece από τους δύο. Αν και διαφώνησαν παρότι φίλοι για το ποιος έγραψε τη μελωδία, ο George Martin, ο παραγωγός τους, έπαιξε πιάνο τότε στο τραγούδι από τους ίδιους. Το ακούσαμε σε πολύ ωραία ερμηνεία από τον Johnny Cash λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ένα άλλο τραγούδι, τον Lennon McCartney, που αφορά την φιλία και συγκεκριμένα τον φίλο του, τον Ringo Starr, είναι το With a Little Help From My Friends. Θα τα ακούσουμε σε αυτή την έκδοση από Ellis Island σε Reggae Tempo.

Το τραγούδι που έγραψαν τα Σκαθάρια, οι τρεις δηλαδή που προσπάθησαν με αυτό το τραγούδι να πείσουν και τον τέταρτο μέλος, τον drummer, τον Ringo Starr, να σταθεί μπροστά στο μικρόφωνο και να τραγουδήσει και αυτός. Ήταν το μόνο μέλος των Beatles που δεν είχε ακουστεί η φωνή του, δεν είχε τραγουδήσει μπροστά στο μικρόφωνο. Όπως οι υπόλοιποι τρεις, Λένον, Μακάρντνεϊ και Χάρισον. Εδώ η Λίσα Άιλαν, η διασκευή. Είπαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους R.E.M. All the Right Friends έχει τίτλο. Η R.E.M. που ήταν το αγαπημένο συγκρότημα του Θάνου, του φίλου μου, που είπα στην αρχή της εκπομπής ότι έτσι είναι στη μνήμη του αυτή η εκπομπή, για τους φίλους η εκπομπή το θέμα. Όταν τον γνώρισα τότε στα 80's, ήταν μιμένος όσο κανένας στους R.E.M. Όποιος ήθελε κάποια πληροφορία για τους R.E.M. πήγαινε στον Θάνο, ρώταγε τον Θάνο τι ξέρει γι' αυτό. Είχε τα πάντα ως τότε και παρακολουθούσε πολύ στενά αυτό το συγκρότημα.

All the Right Friends, ένα τραγούδι από B-Sides, από τα singles των R.E.M. είχε κυκλοφορήσει στο album Dead Letter Office, που ουσιαστικά ήταν τα rarities, αυτά τα σπάνια B-Sides των singles των R.E.M. είχε κυκλοφορήσει το 87 αυτό το album. Αυτό είναι από τον Paul Weller, μία από τις τελευταίες του παραγωγές. Ο Paul Weller τα τελευταία χρόνια μας έχει δώσει πολλά και ωραία. Από το 66, My Best Friend's Quote.

My Best Friend's Coat, Paul Weller. Και μετά από αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Weller, μια άλλη, ίσως ακόμα πιο χαρακτηριστική για να γνωρίσει, μια αυτή του Seal, σε ένα τραγούδι που αφορά τη φιλία, τη συμπαράσταση, την υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων. Stand by me, Seal. Το τραγούδι του Benny King.

Stand By Me, αυτό το τραγούδι που θυμόμαστε όταν θέλουμε να συμπαρασταθούμε, να σταθούμε δίπλα σε έναν φίλο, στον δικό μας άνθρωπο. Μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον Seal, του Benny King το τραγούδι, υπάρχει και τίτλος από την ταινία, που αφορά την φιλία από την παιδική ηλικία, πολύ σπάνια να κρατήσει ως... να ηλικιωθούμε και να μεγαλώσουμε, αλλά συμβαίνει και είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει. Θα κλείσουμε την πρώτη μισή ώρα σήμερα στις μουσικές θεωρίες με τραγούδια για την φιλία και τους φίλους με την Μισελ Γκιούρεβιτς. Η Μισελ Γκιούρεβιτς που υπέγραφε ως πριν μερικά χρόνια ως China Woman, αλλά αποφάσισε να εμφανίζεται με το προγραμματικό της όνομα και με αυτό θα έρθει και στη χώρα μας 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Παπάγου. Εδώ μαζί με τον Ροντρίγκο Λεάο που την πρωτοκαλία που υπογράφει το κομμάτι Friend of a Friend.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική. Κόσμος Radio. Τελεία GR.

παρέα Together Archive από το Λονδίνο αυτή η μπάντα. Πριν 25 χρόνια περίπου αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε. Friend, τίτλος, όπως είναι το θέμα σήμερα στις μουσικές ιστορίες. Για τη φιλία, για τους φίλους που χάνονται, για τους φίλους που έρχονται. Η φιλία που είναι όμως και μια αιτία παρεξήγησης, ας πούμε. Το θεωρούμε θετικό να είμαστε φίλοι, λέει, με τα παιδιά μας. Όχι, δεν είμαι. Τα παιδιά έχουν τους δικούς τους φίλους και θέλουν γονείς. Δεν θέλουν κι άλλους φίλους, θέλουν να έχουν τους γονείς. Φίλους έχουν. Ή ας πούμε, λέει κάποιος άλλος ή άλλοι, ότι είμαστε φίλοι με το ετρονίμιση. Όχι. Δεν είμαστε φίλοι, όταν είμαστε παντρεμένοι, είμαστε σύζυγοι. Έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τους συγγενείς μας. Αλλά το αντρόγυνο είναι πρώτα κάτι άλλο και μετά φίλοι. Αλλά πάντα πρέπει να υπολογίζει ένας τον άλλον. Count on me.

ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την φιλία, για το δέσιμο δύο ανθρώπων, για το πώς κάποιος μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον, και είναι πολύ σημαντικό αυτό στη συμβίωση ειδικότερα, αλλά στο ζευγάρι, αλλά και βέβαια στη φιλία. Αυτό το τραγούδι του Bill Withers, το Lean On Me, εδώ από τον Jose James, που θα απολαύσουμε σύντομα από κοντά. Sometimes in our lives we all have pain. Lean On Me. Βασίσου πάνω μου.

ο Jose James, το τραγούδι του Bill Withers από το album Tribute του Bill Withers με τον ίδιο τίτλο Lean On Me. Ο Jose James που είχε εμφανιστεί στο Ηρώδο πριν 3 χρόνια με αυτό το ρεπερτόριο και τώρα εμφανίζεται φέτος στο Λυκαβιτό με έναν άλλον μέντορά του και μεγάλη του επιρροή, έναν μεγάλο μουσικό μετά τον Bill Withers που αφιέρωσε αυτό το album με τραγούδια του σπουδαίου αυτού Soulman, ένας άλλος που τον επηρέασε και θεωρεί σπουδαίο όπως και όλοι μας, είναι ο Marvin Gaye. Και έτσι φέτος έρχεται ο Jose James στην Αθήνα για να παρουσιάσει το I Want You, το άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα όμως τραγούδι δεν μπορούσε να λείψει από την εκπομπή για την φιλία, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. That's what friends are for. Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight. Σύνθεση Bert Baccarat.

μεγάλη επιτυχία μέσα δεκαετίας 80 αυτή η συνεργασία, 4 φωνές σπουδαίων ερμηνευτών, μεγάλων ονομάτων. Το τραγούδι όμως είχε πει πρώτος 3 χρόνια νωρίτερα ο Rod Stewart το 1982 στο soundtrack της ταινίας Night Swift. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Bert Bacharach, όχι με τον Hal David, τον γνωστό μόνιμο συνεργάτη του σχεδόν για άλλες επιτυχίες τους, αλλά με την Carol Bayer Sager, μια τραγουδοποιός που είχε πολλές επιτυχίες και τραγουδοποιός και τραγουδίστρια στην δεκαετία του 70 ως επιτεπλίστων, και αυτή επίσης εβραϊκής καταγωγής όπως και ο Bert Bacharach και όπως ο Hal David. Ένα τραγούδι λοιπόν που κέρδισε πολλές διακρίσεις, είχε μεγάλη επιτυχία και ακούστηκε πολύ τότε και παραμένει διαχρονικό, με μεγάλα ονόματα βεβαίως όπως οι 4, Dionne Warwick, η οποία συνεργάστηκε μετά πολύ καιρό και πάλι με τον Bert Bacharach από τα 70's. Μαζί της λοιπόν ο Elton John, η Gladys Knight και ο Stevie Wonder, φωνητικά αλλά και φυσαρμόνικα. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν άλλο σπουδαίο τραγουδοποιό και τραγουδιστή, επίσης εβραϊκής καταγωγής, ο Randy Newman. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Los Angeles, αλλά νωρίς έφυγε με την οικογένειά του για τη Νέα Ορλεάνη και έτσι λοιπόν έχει και προσλαμβάνουσες στον ήχο του, στη μουσική του, από αυτό το μεγάλο χορευτήρι πολιτισμού στη Νέα Ορλεάνη. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι περιμένετε περισσότεροι, You Got a Friend in Me, Randy Newman από το Toy Story.

ένα τραγούδι που μιλάει τόσο ωραία για την φιλία. Και δέθηκαν πολύ με αυτό το τραγούδι όσοι τουλάχιστον είδαν την ταινία Toy Story. Και βεβαίως αυτή η επιτυχία που είχε ήταν η αιτία για το sequel και του 2 και του 3 και του 4. Ο Ράντι Νιούμαν έγραψε και το τραγούδι και, και τη μουσική, και αυτό συνδέθηκε τόσο πολύ με την ιστορία της ταινίας. Αυτή η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Γούντι και του Άντι. Αρχικά υπήρχε μια με την ιστορία της ταινίας. Αυτή η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Γούντι και του Άντι.

και της Disney. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια αγαπημένη μου, την Amy Winehouse. Τραγουδά για τους φίλους που δεν είναι εραστές. Just Friends. Από το μοναδικό Back to Black.

Γιατί δεν θέλεις λίγο χρόνο μαζί να είμαστε έστω λίγο φίλοι, κάπως έτσι ρωτάει στο ρεφρέν η Amy Winehouse στο Just Friends, Reggae Tempo.

Έστω λίγο φίλοι, δηλαδή, κάπως έτσι. Θα ήθελα ακόμα και αυτή τη σχέση με αυτόν που ήταν ερωτευμένη, η Έμι, η οποία ταλαιπωρήθηκε από ερωτική απογοήτευση. Λίγο πριν από τις 5 φτάσαμε στο τέλος. Ακούσατε μουσικές ιστορίες σήμερα για τη φιλία από τον Ιωσή Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης σταθερά στην ρύθμιση του ήχου, όπως και ο Κώστας Μιλωνάς που έρχεται σε λίγο εδώ στην παρέα του Κόσμος. Κλείνουμε με την Νόρα Τζόουνς, Everybody Needs a Best Friend. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε στον δρόμο, ειδικά αν πηγαίνετε, μην οδηγήσετε. Θα τα πούμε αύριο. Για χαρά μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ρέγγε, ξεκινάμε τη σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου με ένα κάτι καινούριο, Double Tiger, ένας παραγωγός, συνθέτης, τραγουδιστής, πολυοργανίστας, αλλά και από τις κεντρικές φιγούρες της αμερικάνικης ρέγγε σκηνής. Εδώ μαζί του σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έκανε εν ζωή ο Sly and the Bad. Μια καλησπέρα από εμένα, Κώστας Μιλωνάς θα είναι στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Μια καλησπέρα επίσης και από τον Ηλία Διαμάντη που θα φροντίζει τους ήχους. Κάτι παλιό για τη συνέχεια από τον Quantic και ένα συγκρότημα που είχε κατά καιρούς, τους Flowering Inferno. Με καλεσμένο στο Yoroi και την Alice Russell. A life worth living.

Ένα τραγούδι από το Μάσα, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις χθες. Είναι η καινούργια δουλειά της Φατουμάτα Διαβαρά. Όπως λέει η ίδια, είναι ένα προσωπικό ταξίδι στον κόσμο με οδηγό την πίστη, την κληρονομιά του πατέρα της, με τραγούδια που έχουν θέματα, την οικογένεια, τις αναχωρήσεις, την ελπίδα, τις αθέατες πληγές. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει και ο Γάλλος μουσικός M, ένας μουσικός που ανακάλυψε το Μάλι πριν από 20 χρόνια και ήταν για αυτόν μια ισχυρή πολιτιστική δόνηση. Take your protein pills and put your... Ας συναντάμε στη συνέχεια εδώ παρέα με την Anne Dorsey διασκευάζοντας το Space Oddity.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ τάλαντος John Legend, ένας μουσικός που θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε σύντομα στην Αθήνα, στα πλαίσια της περιοδίας του An Evening of Songs and Stories. Ένας μουσικός με επιρροές από τους κλασικούς θρύλους της Soul, της Gospel, Legend. Θα εμφανιστεί στο Ηρώδιο στο τέλος Ιουνίου. Μάλιστα είναι μια μοναδική συγκυρία, γιατί θα είναι και η τελευταία συναυλία στο Ηρώδιο, το οποίο θα κλείσει για λίγο καιρό για εργασίες αναστήλωσης. Νωρίτερα πάντως, αυτή την Τρίτη, ο Βενίσιο Καποσέλα και αυτός θα μας επισκεφθεί, από τις άλλους καλλιτέχνες που έρχεται συχνά στην Αθήνα, με τη σειρά τους θα τον δούμε στο Λόφο Φιλοπάπου, στο Θέατρο Δωραστράτου, με special guest τον Γιώργη Ξυλούρη. Άλλωστε ο Βινίσιο Καποσέλα έχει βαθιές έτσι ρίζες με τη μουσική της Ελλάδας. Θυμόμαστε ίσως αρκετοί από εσάς το άλμπουμ του Ρεμπέτικο Τζιμνάστας. Εδώ τον ακούμε σε μια μόρνα.

1999 ο Dr. John έκανε ένα αφιέρωμα στο Duke Ellington με το άλμπουμ Duke Elegant, από όπου και το I Don't Mean a Thing. 20 χρόνια αργότερα, το 2019, ο Dr. John και κατά κόσμον Mark Rebennack άφηνε αυτό το πλανήτη, αυτή τη γη, σε ηλικία 77 ετών. Ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα όχι μόνο στη μουσική της Νέας Ορλεάνης, εκεί όπου γεννήθηκε το 1941, αλλά γενικότερα με αυτό το μοναδικό του μουσικό μείγμα από blues, jazz, funk, rock and roll, αλλά και φυσικά ήχους της Νέας Ορλεάνης. Εμείς με μουσικές από αυτή την ωραία αμερικάνικη πόλη θα σας αφήσουμε σήμερα. Αρχικά με τους Neville Brothers και λίγο μετά με τον Ernie K. Doyle. Εσείς μείνετε στο Κόσμος, σε λίγο έρχεται ο Βασίλης Σταματίου για το επόμενο δίμερο, θα είναι στην παρέα σας.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl, γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά αρτοσκευάζουν.

0: Και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ensemble, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos familia, aquí como siempre, con mucha salsa y mucho sabor. Llegó el programa que todos esperaban. Ya saben cómo se llama, Mambo Estéreo, para gozar y bailar. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα Mambo Estéreo του Σαββάτου, 6-8 πάντα. Εδώ στον κόσμο η μουσική της Λατινικής Αμερικής και οι ιστορίες της. Σήμερα με τη βοήθεια της Στεφανίας Τσακίρη στον ήχο, στην επιλογή της μουσικής στα εμβόλυμα σχόλια, Βασίλη Σταματίου, aquí para servirle. Y vamos a ver con qué arrancamos hoy. Έζω ξεκινάμε με ένα παλιό κλασικό κουβανέζικο κομμάτι. Λέγεται Πάρε Κοτσέρο, ένας επιβάτης άμαξα στον παλιό καιρό που ζαλίζεται από το ταρακούνημα και ζητάει από τον αμαξά να κάνει στάση για να κατέβει. Πάρε Κοτσέρο, σταμάτα αμαξά.

Πάρε κοτσέρο, Ροβέρτο Τόρρες ή Cha Cha Cha All Stars. Πάμε για Κολομβία. Φύγαμε. Ένα τραγούδι πολύ γνωστό της κολομβιάνικης σάλσα που μιλάει για τις πολύ ωραίες γυναίκες της πόλης Κάλι. Το έκαναν γνωστό το κομμάτι στη δεκαετία του 70 οι Latin Brothers με τραγουδιστή τον πατέρα της τραγουδίστριας που λέει αυτή τη βερσιόν που ακούμε τώρα. Αυτή είναι η Diva.

Las Caleñas son como las flores. Οι κοπέλες του Κάλι είναι σαν λουλούδια. Έτσι λέει αυτό το τραγούδι. Το έκανε διάσημο στη δεκαετία του 70 ο πατέρας αυτής της τραγουδίστριας, ο Πίπερ Πιμιέντα. Αυτή λέγεται Diva La Pimienta. Και πριν από λίγα χρόνια έκανε αυτή την πολύ δυναμική επανεκτέλεση. Όλα αυτά στην Κολομβία και μένουμε εκεί για να ακούσουμε μια κούμπια που λέγεται La Cumbia Arrabalera, που σημαίνει η κούμπια της φτώχου γειτονιάς, με τον Ανισέτο Μολίνα.

Ακούμπια Αρραβαλέρα με τον Ανισέτο Μολίνα και το ακορντεόν του κατευθείαν από την Κολομβία και πάμε τώρα Βραζίου, Βραζιλία. Λαράντζα Μαντούρα που σημαίνει το όριμο πορτοκάλι από τον γκρούπο Καζουαρίνα.

Τζόρτζα Μαντούρα λέει ένα όριμο πορτοκάλι στην άκρη του δρόμου. Αν το βρεις, λέει, παρά είναι καλή τύχη, για να το πιστέψεις, από τους Κάζου Αρίνα. Και πάμε για Δομινικανή Δημοκρατία με τον Βισέντε Γαρσία. Ένα κομμάτι που λέγεται Merengue de Enramada. Enramada είναι αυτό το είδος υπόστεγου από κλαδιά και φύλλα φίνικα που φτιάχνουν εκεί στις παραλίες στην Καραϊβική. Και το κομμάτι μιλάει για μια κοπέλα εκεί στην παραλία. Βισέντε Γαρσία.

Εν ραμάδα από τον Βισέντε Γκαρσία, μένουμε Δομινικανή Δημοκρατία και μένουμε βέβαια πάντα στο Μάμπο Εστέριο εδώ στον κόσμο. La Música Latina. Σίγε. Μια μπατσάτα από τον μεγάλο στάρ της μπατσάτα, τον Τζο Βέρας. Το κομμάτι λέγεται Por tu amor, για την αγάπη σου. Ένας άντρας που κάνει τα πάντα για τη γυναίκα που αγαπάει, μέχρι φασίνα και μέχρι πλήσιμο των πιάτων. Τζο Βέρας, Por tu amor.

Τζοέρας. Και επιστρέφουμε στη σάλσα, και όχι μόνο σάλσα, αλλά σάλσα ρομάντικα. Από το Πουέρτο Ρίκο μας έρχεται ο επιλεγόμενος Γκάιο Σαλσέρο. Ο κόκορας στη σάλσα, όπως τον έλεγαν, συγχωρεμένος πια, ο σπουδαίος Τίτο Ρόχας στο κομμάτι «Κοντέναμα του Αμούρ, καταδίκασέ με στην αγάπη σου».

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
3: Εδώ Μάμπο Εστέρεο, συνεχίζουμε στον κόσμο με τη μουσική της Λατινικής Αμερικής και θα πάμε λίγο προς τα jazz ηχοχρώματα για να ακούσουμε την μπάντα του Τζο Τόρες από το Λος Άντζελες του 1967. Το κομμάτι λέγεται Soul Cha-Cha-Cha.

Μια από τις πιο ωραίες αγγλόφωνες εκτελέσεις του Girl from Ipanema, τον Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ και Βινίσιο Τζι Μοράες, από το live του Lou Rawls, του μεγάλου τραγουδιστή.

No quiero envejecer, δεν θέλω να γεράσω, λέει. Παρακαλώ να σταματήσει ο χρόνος, κι αν γινόταν. Λούτσο Κουάδρος φωνητικά, Ραφαέλ Ρικάρδο στο ακορντεόν από την Κολομβία. Και εκεί μένουμε για μια σάλσα τώρα από την ορχήστρα Οκτάβα Διμενσιών. Αυτό σημαίνει η 8η διάσταση. Και το κομμάτι λέγεται Alma de Piedra, ψυχή από πέτρα. Aquí el mambo estéreo, toma tu salsa.

Άλμα δε πιέδρα από τους Οκτάβα Διμενσιόν και την Κολομβία. Και για τη συνέχεια ένα κουβανέζικο σόμ. Ένα πολύ παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 1940 που έχει διασκευαστεί από αρκετούς κουβανούς καλλιτέχνες και το έγραψε ένας σπουδαίος παλιός λαϊκός συνθέτης από την Κούβα, ο Bienvenido Julián Gutiérrez. Το τραγούδι που είναι σίγουρα ένα από τα πιο μελαγχολικά κουβανέζικα τραγούδια λέγεται «El Huerfanito», το μικρό ορφανό, και λέει «Δεν έχω ούτε μάνα ούτε πατέρα να μοιράζονται τα βάσανά μου, είμαι ένα ορφανό, έχω μόνο θλίψη και μαρτύριο στην ψυχή, τον πόνο του να μην βρίσκω ούτε μια καλή γυναίκα να γεμίσει το κενό που οι γονείς μου άφησαν με λίγη αγάπη, δεν έχω μάνα, δεν έχω πατέρα, δεν έχω κανένα να με αγαπάει πια». Αυτή η εκτέλεση από τους Vieja Trova Santiaguera από το Santiago de Cuba, El Huerfanito.

Αυτή ήταν η Vieja Trova Santiaguera από το Santiago de Cuba, ένα γκρουπ βετεράνων του σόν στη δεκαετία του 90 και του 2000. Τώρα πια δεν νομίζω να ζει κανείς από αυτούς. Το κομμάτι El Huerfanito. Πάμε με μια μπατσάτα τώρα από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Είναι ο Alberto Llanos. Το κομμάτι Lejos de ti, Amada.

ένα team που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις της κουβανέζικης jazz. Ο πιανίστας Frank Emilio Flynn μαζί με τον drummer Guillermo Barreto και η δική τους εκδοχή ενός μπολέρο σε jazz. No puedo ser feliz.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα.

0: ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε πάντα στο Mambo Estéreo για μία ώρα ακόμα, ο παλμός της Λατινικής Αμερικής στους δέκτες σας, και ξεκινάμε με δύο κομμάτια από τη Βραζιλία. Το πρώτο από αυτά το ακούτε ήδη από τον μεγάλο Jorge Ben, Vou de Samba com você. Πάω για να χορέψω σάμπα μαζί σου. Jorge Ben.

0: vamos, eles vão.
1: Ο Ζόρζι Μπεν από το 1964 και ένα από τα πρώτα του άλμπουμς, και έρχεται άλλος ένας τώρα Βραζιλιάνος αλλά πιο σύγχρονος, το όνομά του Αλεσάνδρι Καπαχόζ, ο οποίος είχε την έμπνευση το 2004 να βγάλει ένα άλμπουμ με μουσική εμπνευσμένη από βραζιλιάνικες πορνοτενίες δεκαετίας του 70 και του 80. Το ηχητικό αποτέλεσμα το ακούτε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται «Ο Eternu Pecandu Horizontau», που σημαίνει «Το αιώνιο οριζόντιο αμάρτημα».

eterno pecado horizontal από τον Αλεσάνδρη Καπαχός, γνωστό και ως Τσε. Και πάμε τώρα σε κάτι αρκετά διαφορετικό. Μια κούμπια, αλλά όχι μια απλή κούμπια. Μια κούμπια με λίγο punk και λίγο ragamuffin. Είναι η συνεργασία του ακορδεωνίστα Celso Piña από το Μεξικό με το συγκρότημα El Gran Silencio, και αυτό από το Μεξικό, το κομμάτι Cumbia Poder.

poder de la cumbia con Celso Piña y el gran silencio. Y ahora sí, πάμε να ακούσουμε κάτι τώρα τελείως διαφορετικό από ένα ζευγάρι που απασχόλησε στην εποχή του πολύ έτσι και τα περιοδικά και τα κουτσομπολίστικα. Φυσικά μιλάω για το ζευγάρι του Mark Anthony με την Jennifer Lopez. Έμειναν 10 χρόνια παντρεμένοι, ως το 2014 έκαναν και 2 παιδιά μαζί και μεταξύ άλλων ηχογράφησαν και αυτό το κομμάτι, Εσκαπέμονος. Ας δραπετεύσουμε. Mark Anthony, Jennifer Lopez.

Te regalo el mundo si nos dejan solos, λέει το κομμάτι. Αν μας αφήσουν θα σου χαρίσω τον κόσμο. Ο Μαρκ Άντονι και η Τζένιφερ Λόπες. Και πάμε για μια κλασική σάλσα τώρα από την ορχήστρα του Μπόμπι Ροντρίγκες από την δεκαετία του 70-1975. Ένα κομμάτι που λέγεται La Moral, η ηθική. Και το κομμάτι λέει ότι η αγάπη μετράει πιο πολύ από το χρήμα. Αυτό το ξέρουμε, ό,τι και αν σας πούν οι άλλοι. Καλύτερα λέει να έχεις μεγάλη καρδιά και μικρό πορτοφόλι παρά το αντίθετο. Μπόμπι Ροντρίγκες.

Μπόμπι Ροδρίγεθ, κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας από τη Νέα Υόρκη, το κομμάτι La Moral. Και πάμε για μια μερέγγε, πάλι από τη Νέα Υόρκη και αυτό το group, αλλά από Δομινικάνους. Το group La Gran Manzana, το μεγάλο μήλο, όπως λέγεται άλλωστε και η Νέα Υόρκη. Το κομμάτι La Rubia y el Moreno, ένα κομμάτι που μιλάει για την ερωτική έλξη μεταξύ διαφορετικών φυλών, εν προκειμένου μια ξανθιά και ένας μαύρος. La Gran Manzana, ήδησε.

La Rubia y el Moreno, Chocolate con Leche, La Gran Manzana. Πάμε για μια μπατσάτα τώρα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, από το γκρουπ των Los Sufridos, το κομμάτι La Sasa.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μάμπο εστέρεο εδώ στον κόσμο για λίγο ακόμα. La Musica Latina, η μουσική της Λατινικής Αμερικής, σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλα τα ηχοχρώματα. Ξαναπάμε προς τη Βραζιλία, ξαναπάμε λίγο προς τη jazz ή τουλάχιστον τη fusion, ενός σπουδαίου συνθέτη από τη Βραζιλία, του Marcos Valle, Escape.

Ο σπουδαίος Μάρκος Βάλι, ένας από τους γίγαντες της βραζιλιάνικης fusion, jazz με samba, το κομμάτι Escape. Και πάμε για Μεξικό, για να ακούσουμε μια μπάντα που παίζει κούμπια, αλλά αντιγράφει το στυλ που παίζουν την κούμπια εκεί στις Άνδης, στο Περού. Κούμπια Αντίνα, αλλά από Μεξικάνους. Αν σας ακούγεται μπερδεμένο, τουλάχιστον ακούστε το κομμάτι. Το γκρουπ είναι οι Los Askis και το κομμάτι Amor Perfecto.

Perfecto από τους Los Askis και το Μεξικό. Αυτή τώρα που θα ακούσουμε ή ακούμε ήδη είναι μια πολύ πολύ ωραία διασκευή ενός πασίγνωστου Latin τραγουδιού, το Bésame Mucho, το περίφημο μπολέρο της Μεξικάνας Consuelo Velázquez, σε μια από τις χιλιάδες κυριολεκτικά εκτελέσεις αυτήν, πάρα πολύ καλή σάλσα με βιμπράφωνο από το γκρούπο Latin Vibe και τη Νέα Υόρκη.

0: Come here, sweetheart. Let me kiss you.
1: Μπέσαμε μούτσο από τους γκρούπο Latin Vibe, με βιμπράφωνο βέβαια, που είναι χαρακτηριστικό του ήχου της Νέας Υόρκης. Και ένα κομμάτι, άλλο ένα μάλλον κομμάτι, πάρα πολύ γνωστό στο παγκόσμιο κοινό, όχι μόνο του Latin, αλλά γενικώς της μουσικής. Έγινε γνωστό το κομμάτι φυσικά μέσα από το Buena Vista Social Club, και τότε το ακούμε από ένα άλλο social club από την Κούβα, το Malecón Social Club, έτσι λέγεται το group, και το κομμάτι δεν είναι άλλο από το Chan Chan.

Μαλεκόν Social Club. Το όνομα βέβαια από το Μαλεκόν που είναι η παραλιακή λεωφόρος της Αβάνας. Και κάτι τώρα από το σπουδαίο καινούριο άλμπουμ της Χιλιανής Μεξικανής Mon Laferte. Mon Laferte και το κομμάτι το Ουβέρα.

Σιμών Λαφέρτε ή αλλιώς Νόρμα Μονσερράτ Μπουσταμάντε Λαφέρτε, Χιλιανή, που έχει πάρει και τη μεξικάνικη υπηκότητα, μια και ζει στο Μεξικό και δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια. Σπουδαίο το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Femme Fatale. Από εκεί ακούσαμε το κομμάτι Veracruz. Μον Λαφέρτε. Και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο του παλιού βραζιλιάνικου τραγουδιού, τον Νέλσον Γκονσάλβες. Το κομμάτι λέγεται Revolta, που σημαίνει επαναστάτησε.

Alves. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, τελευταίο κομμάτι αυτό της εκπομπής, και ανήκει σε έναν μεγάλο της κουβανέζικης μουσικής, τον Ισραήλ Λόπες, Κατσάο. Γόσα μι μάμπο κουβάνο. Απόλαυσε το κουβανέζικο μάμπο μου και ελπίζω εσείς να απολαύσατε το μάμπο εστέρεο στον κόσμο κάθε Σάββατο 6 με 8. Είχαμε την Στεφανία Τσακίρη στον ήχο. Και αμέσως μετά ακολουθεί La Maria, Maria Marculi εδώ στον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Ακούτε Κόσμος.

Καλησπέρα σας. Ερμάνος Γκουτιέρες, καινούριο κομμάτι, Κάντο Αντίνο. Καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited, στο ραντεβού μας όπως κάθε Σάββατο βράδυ με νέες κυκλοφορίες εδώ στο Κόσμος. Ερμάνος Γκουτιέρες, τα αδέλφια Γκουτιέρες επιστρέφουν και παίρνουν τα βουνά της Άνδης, με αυτόν τον αγαπημένο και γνώριμο πια ήχο τους, με τις επιρροές από Λατινική Αμερική. Το νέο τους άλμπουμ έχει τίτλο Los Ojos del Cóndor, τα μάτια του κόνδωρα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που ακούμε. Το άλμπουμ θα έρθει το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Έχουμε και 2 ώρες μπροστά μας για να ακούσουμε παρέα καινούργιες μουσικές. Είναι στην κονσόλα του ήχου ο φίλος μας ο Γιώργος Κέβης και είμαι η Μαρία Μαρκουλή. Και αυτός είναι ο Gitkin από τη Νέα Ορλεάνη στο Night Tripper, προς τιμήν του original Night Tripper του Dr. John από το άλμπουμ του Gitkin Where the South Winds Wail.

Soul από τον Αγγλικό Βορρά, από το Manchester. Η Μίκα Μίλλαρ. A Little Bit of Me. Ωραία φωνή, ωραία κομμάτια δικά της όλα στο άλμπουμ και η σύνθεση και η παραγωγή. Μίκα Μίλλαρ. Και Soul από εδώ, Soul από εκεί, από το Manchester στο Λονδίνο. Πάμε με τον Jalen Gonda, Burning Temptation.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε χτες το άλμπουμ του, το Doctrine of Love, Jalen Gonda. Γκόντα, το πω σωστά. Αγαπημένος μας εδώ στο κόσμο και σε όλο τον κόσμο, πολύ δημοφιλής. Με ωραίες παραγωγές, ενορχιστρώσεις, αυτό το vintage steel. Jalen Gonda έχει τη βάση του στο Λονδίνο, αλλά γεννηθεί στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει ακούσει πολύ Motown, Marvin και όλα αυτά, μέσα από τα οποία έχει διαμορφώσει το δικό του στυλ. Και πάμε. Πάμε με την Audrey Pone, που εδώ στο Fresh Unlimited την είχαμε επιστέψει πολύ από την αρχή. Broken Record το κομμάτι.

Η Όντρε λοιπόν είναι αυτή από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που η βάση της είναι στην Αγγλία επίσης. Soul και jazz με ένα δικό της τρόπο, με ένα δικό της beat. Και αυτό το κομμάτι, Broken Record όπως λέγεται ο τίτλος του, μας πάει στα Broken Beats σαν ατμόσφαιρα. Η αναφορά είναι βέβαια στο Jay Dilla, που με τις παραγωγές του ουσιαστικά άλλαξε το hip hop, επηρέασε νέες jazz παραγωγές. Μάλιστα η Όντρε λοιπόν λέει, καθώς κυκλοφορεί αυτό το κομμάτι από την BBE Music, πως όταν υπέγραψε στην BBE την δισκογραφική, γνωρίζοντας την ιστορία της με τον Dilla, βρέθηκε να τον μελετάει ξανά, καθώς και τον τρόπο που λειτουργούν τα beats του Jay Dilla και το πως αγγίζουν τους φίλους της jazz, όπως άλλωστε είναι και η ίδια.

0: Η φωνή είναι της Ντέζα. Ο παραγωγός είναι ο Νορβηγός, ο Ντουμπλόν. Αυτό είναι το πιο καινούργιο του κομμάτι, το Sweet Nothings, έτσι λέγεται. Και εμείς όπως πάντα τα λέμε μέσα από τα social media, Instagram, Facebook, X, Threads, ό,τι θέλετε. Και πολύ άμεσα τώρα μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio. Και αυτός που έρχεται είναι ο κύριος Navy Blue στο Surrender. Surrender. Sir, surrender. Sir, my emotions get staunched when they can. I know it's all up my hands. Gotta give God a chance to walk along the Berlin Wall with a woman I can call a friend. Conversation lift me out of places where I often land. I'm so content and count blessings in my mama hands. Judging off the way my life looking, it make a lot of sense. Got a lot to live for, the discourse heaven sent. I've been in them psych wars trying to get a grip. This what living life for, I call it what it is. I see it how I see it, gave me meaning to exist. I am flesh but a spirit, I appear to be remiss. To the next man who carry all his fears to the cliff, let it fly, set aside all a nigga did. Living through a genocide as real as it get. Can't deal cause the pain takes tears in the wind. Mazes of the mind, gracious divine youth. My kind don't decline, my wits give my hindsight. Divine light, spring in the rights. Give life, give twice like the first time breathing. Trauma and hereditary demons I'm healing. From Portobello Road to Ealing. Grandma enacting the feelings that I act on, spurring into action. As we talking about practice, practice what you preach. What seems so far is within reach. Everything I ever did, everyone I ever knew, the tingling of every limb, my foot fit every shoe, memories in every groove, lessons are in every mood. Mama gifts of me is soothing, stuck beneath this very moon. Everything I ever did, everyone I ever knew, the tingling of every limb. My foot fit every shoe, memories in every groove, lessons are in every mood. Mama gives to me a soothing, stuck beneath this very moon. Surrender, sir, surrender, sir, surrender.
1: He stood still, his eyes closed and stinging, his lungs heaving, trying to expel the smoke. He held onto the shovel, wanting to move, to do something, but he did not know what. He held onto it desperately, not wanting to let go, feeling that if he did, he was surrendering his secret, his life.
0: Μάλιστα, Navy Blue. Από το καινούργιο του, το 7ο άλμπουμ του, αρκετά jazzy, jazz και rap. Σαν αφηγητής τώρα στο άλμπουμ που τον ακούσαμε και εδώ, ήταν ο ξάδελφός του, ο ηθοποιός, που εκτός από τους πολλούς ρόλους και τα βραβεία που έχει, έχει μείνει στην κινηματογραφική ιστορία και στην pop κουλτούρα, θα έλεγα, σαν η φωνή του Darth Vader από το Star Wars και του Μουφάζα στο Lion King. Ο ράπερ, ο Navy Blue, λοιπόν, ήταν, το κανονικό του όνομα είναι Sage Elsesser. Είναι από τα ονόματα του εναλλακτικού ραπ που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης έχει και μια καριέρα σαν skateboarder και σαν μοντέλο. Συνεχίζουμε με Mickey Blanco, Little Feet, με Isaiah και Breakaway μαζί. Little Feet, ποδαράκια. Αυτό είναι το κομμάτι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Working class musicians. Η μουσική της εργατικής τάξης. Και ναι, την έχουμε ξανακούσει την Νάζα Μονέ, αλλά όχι αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι από το καινούριο της άλμπουμ επίσης. Και ήθελα να το έχουμε, το Working Class Musicians, για τη ζωή των μουσικών από geek σε geek. Των μουσικών που δεν έχουν 15 manager να τρέχουν για αυτούς και αντιμετωπίζουν τη ζωή. Και είναι πολλοί που ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη για να παίξουν για μας. Κάποιοι αναγκάζονται μερικές φορές να μένουν στο βένιο, στο βένιο εκεί που παίζουν δηλαδή. Και το σπίτι τους είναι η βαλίτσα τους, όπως είπε στο κομμάτι, και η θρησκεία τους είναι The Show Must Go On. Κυκλοφορεί και ένα πολύ καλοφτιαγμένο βίντεο, το ανεβάσαμε στο Facebook του σταθμού, μπορείτε εκεί να το βρείτε και να το δείτε. Unlimited στο Κόσμος. Με ρωτάτε και για σειρές, μια που έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, δύο προτείνω για τώρα. Η μία είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη που σε κερδίζει από το πρώτο επεισόδιο. Τώρα νομίζω έχει άλλα δύο μέχρι να τελειώσει. Είναι το Widow's Bay. Εκεί σε ένα νησί έχει πέσει μια κατάρα και συμβαίνουν διάφορα. Horror κομμωδία, λίγο Stephen King στυλ. Και ως τώρα δεν το έχει χάσει καθόλου. Είναι η σειρά που περιμένω αυτόν τον καιρό, πότε θα βγει το επόμενο επεισόδιο. Με έναν καταπληκτικό Matthew Rhys στον πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο δήμαρχος του νησιού. Είναι γνωστός μας από το The Americans, αν το είχατε δει. Ο Matthew Rhys. Δεύτερη σειρά. Και υπάρχουν όλα τα επεισόδια εκεί έξω. Δεύτερη σειρά προτείνω δεν είναι άλλη από το Spider Noir. Βασισμένη στο κόμικ της Marvel, αλλά και μακριά από αυτό. Nicolas Cage πρωταγωνιστεί και το έχει πάει όλο το πράγμα σε άλλο επίπεδο. Δεν παίζει, λέει, με τους κανόνες του σινεμά των υπερηρών, και αυτό είναι αλήθεια. Έχει εμπνευστεί από τις παλιές αμερικάνικες ταινίες, το παλιό Noir. Bogart Steel και τα λοιπά. Και όπως είπε, από το στυλ και τα τραγούδια της Amy Winehouse. Μάλιστα. Και μπορεί κανείς να δει τη σειρά, τα επεισόδια όλα, και σε ασπρόμαυρο. Να διαλέξει δηλαδή χρώμα ή black and white. Τα νουάρ που λέγαμε. Και σε όλα αυτά μας συνόδεψε ο Peace 586 από τη Χαβάη με το Calm Waves. Και με κύματα θα συνεχίσουμε. Το πρώτο που έρχεται είναι αυτό της Latasha, Wave.

Εδώ το κύμα αγριεύει κάπως, έτσι είναι οι ταραγμένες θάλασσες της Λατασά. Της Αμερικανίδας που πειραματίζεται με μουσικά είδη, αλλά και με τεχνικές διαφορετικές. Και όπως είπαμε, έρχεται κι άλλο κύμα και φέρνει μαζί του και το άλμπουμ, το If This Is It. Και αυτός είναι ο DJ Seinfeld, ο Σουηδός, με την Just Ill, The Wave.

ξαναπεί. Σεον Κούτι με τους Egypt 80, τους μουσικούς του, την μπάντα του πατέρα του, του Φέλα Κούτι, και με τον Τόμ Μορέλο, Rage Against the Machine, στην κιθάρα. Ένα πολιτικό τραγούδι, το Not Dem, σώσε με, λέει, από όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται και καταπιέζουν το λαό, και αναφέρει πολιτικούς, παπάδες, αστυνομία, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, λέει, ένα σωρό κόσμο μέσα. Ένα πολιτικό τραγούδι, τραγούδι διαμαρτυρίας από τον Νιγηριανό Σεον Κούτι. Και εδώ παίζει ήχος Αφρικής, αλλά είναι και ίντι και ηλέκτρο και αφροντίσκο. Και ξανακούμε στην εκπομπή μας τους Pigeon, τους Βρετανούς Pigeon, που το άλμπουμ τους Throughout the National το βάζουμε άνετα μέσα σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει μέσα στη χρονιά ως τώρα.

Η Pigeon είναι αυτή. Τα περιστέρια. Στο Future Country, με την ευκαιρία τώρα της κυκλοφορίας του βίντεο του κομματιού, όπου τους δείχνει σε ένα ρεπορτάζ της ειδήσης στην τηλεόραση να ταξιδεύουν δήθεν παράνομα στο μέλλον σαν μετανάστες, ψάχνοντας δουλειά. Μέσω δηλαδή διαστήματος και science fiction, μιλάνε για τη μετανάστευση και την ανάγκη να ανήκεις κάπου. Από το Λονδίνο και την Ιγυρία, και κρατάμε δίσκο σαν βάση, πάμε τώρα με η BBO Sound Machine στο Concept of Love.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes. Have a good time.

Black Ulysses στο κομμάτι από την Liz Lawrence. Μαύρος Οδυσσέας. Και πιο πριν από την Λάιλα Holiday ήταν το Odyssey, η Οδύσσια. Και έτσι πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Fresh Unlimited. Καλωσορίζουμε και τους νέους φίλους που συντονίστηκαν τώρα. Live, είμαστε από το στούντιο της ΕΡΤ. Ακούτε Κόσμος, Fresh Unlimited, με τη Μαρία Μαρκουλή και τον Γιώργο Σκεύη απόψε στην παρέα μας. Odyssey, Black Ulysses, θα μπορούσε αυτό το δεύτερο μέρος στο ξεκίνημά του να το έχει σκηνοθετήσει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Περιμένουμε σε μερικές εβδομάδες στα σινεμά τη δική του Οδύσσια. Στο μεταξύ, πρώτη γεύση από τα καινούργια του Don Quixote, soul jazz, ψιεδέλεια. Don Quixote από το Antidote, έτσι θα λέγεται το άλμπουμ του. Πολλές οι νέες κυκλοφορίες έτσι στην αρχή του καλοκαιριού, πολλές συναυλίες εκεί έξω, ψυχραιμία, οργάνωση, προγραμματισμός για όσους έχουν αυτά τα χαρίσματα.

αυτός είναι ο Don Quixote. Και αυτό μπορώ να πω εγώ είναι πως η Death Cab for Cutie, για να πάμε παρακάτω, κυκλοφόρησαν το καινούργιο τους άλμπουμ, το I Built You a Tower. Η μπάντα του Ben Gibbard, η Death Cab for Cutie, από την Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα 90s, τέλη 90s το σήμερα, είναι ανάμεσα σε εκείνα τα group που όλες τους οι δουλειές είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Και είναι πολύ καλό και το καινούργιο τους άλμπουμ. Από εκεί ακούμε τώρα το Stone Over Water. Death Cab for Cutie.

Οι Afghan Wigs είναι αυτοί, Jungle Root το κομμάτι. Και αφού μπήκαμε στη ζούγκλα, πάμε να συναντήσουμε και τα λιοντάρια. Και φτάνει ένα λιοντάρι και μόνο να σκοράρει, να βάλει την μπάλα στα δίχτυα και να στείλει τους Σκοτσέζους στα σύννεφα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει την Πέμπτη. Για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες: Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό. Και οι Σκοτσέζοι Μπέλεν Σεμπάστιαν τραγουδάνε για την ομάδα τους: It Only Takes One Lion.

Ήταν η Μπέλε Σεμπάστιαν που τραγούδησαν για τη Σκωτία, για την ομάδα του στο Μουντιάλ. Και συνεχίζουμε με άλλο έναν ποδοσφαιρόφιλο και πολύ αγαπημένο μας, που ρίχνει στις νέες κυκλοφορίες καινούριο κομμάτι. Και μεταξύ μας πιστεύω ότι ο Πολ Χίτον γράφει τα καλύτερα love songs, τα καλύτερα τραγούδια αγάπης. Να ένα ακόμη, Πολ Χίτον και Ριάν Ντόουνι στο Favorite Kind of Idiot.

favorite κάνει το βίντεο. Το Paul Heaton ήταν αυτό στον Beautiful South και τον House Martins πιο παλιά. Έρχεται και το άλμπουμ τον Αύγουστο, σε παραγωγή μάλιστα του Ian Broody, τον Lightning Seeds. Και είναι αγαπημένος ήχος και αυτός που έρχεται στη συνέχεια, funky jazz Αγγλία, James Taylor Quartet, νέο project για τον James Taylor, συνεργασία με τη χοροδία του Benenden Chapel, μια γνωστή σχολική χοροδία εκεί στην Αγγλία είναι. Το άλμπουμ είναι το Te Deum. Όπου κείμενα θρησκευτικά του 4ου αιώνα συναντάνε του jazz και funk ρυθμούς της μπάντας με το groove του James Taylor. Το κομμάτι λέγεται The Confronter.

0: βραβευμένος με γκράμις εξωφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

Show Me Some Kind of Love, Chris Isaac. Ένα παλιότερο κομμάτι, πολύ ωραίο και αυτό, του Chris Isaac, και το ακούσαμε μόλις live, γιατί το λέει και στις συναυλίες. Και είναι πολύ πιθανό ότι θα το πει και το Σάββατο, 13 Ιουνίου, το Σάββατο που έρχεται δηλαδή, που ο Chris Isaac θα είναι στο Λυκαβητό. Και επειδή τον έχω δει έξω, live, θέλω να σας πω ότι οι συναυλίες του είναι κορυφαίες. Η προσωπικότητα του Chris Isaac. Μην ξεχνάμε ότι ο David Lynch τον είχε επιλέξει για τις ταινίες του. Επίσης ο Stanley Kubrick έβαλε το Bad Bad Thing, το κομμάτι στο Eyes Wide Shut. Και η μπάντα του Isaac είναι σπουδαία. Όλα αυτά το Σάββατο που μας έρχεται στο Λυκαβητό. Και τώρα, Automatic από το Los Angeles, Don't Wanna Dance, Mario C. Remix.

Steve Lacy είναι εδώ, το καινούργιο του κομμάτι. Το πρώτο δηλαδή που ακούμε από το νέο του άλμπουμ με τίτλο Oh Yeah. Τον άλλο μήνα αυτό, Steve Lacy. Ίσως τον θυμάστε και από πιο παλιά που ήταν στους The Internet.

Η Αλέγια είναι εδώ. Στο Maktoub, έτσι λέγεται το κομμάτι. Maktoub στα αραβικά σημαίνει, λέει, κάτι, είναι, πώς θα λέγαμε, είναι γραμμένο, είναι γραφτό, it is written. Υπάρχει και ένα βίντεο γυρισμένο στο Αφάρ της Αιθιοπίας. Άγριο τοπίο, έρημος, περιπετειώδες στο σκηνικό, στο πνεύμα του τραγουδιού και της Αλέγια. Και από την Αιθιοπία πάμε στον Ιρανο-Βρετανό, τον Νάριμαν, μαζί με τον Ρις και την Τσάρμη. Το κομμάτι είναι το You Up.

Bill Withers, το Harlem από τα 70s, σε ένα Harlem Nights Mix, House Mix, καινούριο από τα παιδιά εκεί της Pillow Talks. Σαββατόβραδο στο Harlem, Σαββατόβραδο και στην Αθήνα.

Latin House, αφιερωμένο και στο Mambo Estéreo. Ήταν το Fresh Unlimited για 2 ώρες στο Κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Σκεύη που φρόντισε τον ήχο μας και ήταν στην παρέα μας απόψε. Μας βρίσκεται και μας ακούτε και on demand, Ερτέκο, εκεί βλέπετε και τη λίστα με τα κομμάτια που παίζουμε. Συνεργάτης εκπομπής, ο Μιχάλης Παπαδάκης. Α, επίσης, ελήφθη το μήνυμα από Ανάβησο. Καλή σοδειά. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ήταν η Μαρία Μαρκουλή στο Fresh Unlimited.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Oh, baby, let me show your ass a good time.
3: Για το lounge του κόσμου στις μίξεις, τώρα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
2: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κλιματική αλλαγή. Στόχος σε ένα ραδιόφωνο. Κλιματική αλλαγή.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

92,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας